αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου βλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Dead Metal Before Midnight. Η ενέργεια του Heavy Metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν απαιτείται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτουβλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
4: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρό λογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

0: and gentlemen, Guns N' Roses! Live and
1: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: I'm Duff McKagan.
3: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτο βλατσί, αγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβράδι.
1: Γιώργο, σου έχω ένα τεστ προσωπικότητας σήμερα. Oh. Όταν πηγαίνεις σε ένα εστιατόριο, όχι και τελειώνεις το φαγητό σου που έχεις φάει σαν μοσχάρωμα, μαζεύεις τα πιάτα όταν ο σερβιτόρος έρχεται να σου λέει το θέλετε αυτό, έχετε, εφόσον τα έχεις φάει όλα, συνεχίζουμε ή το παίρνω το πιατάκι σας.
0: Είμαι ψυχαναγκαστικός, εννοείται ότι τον βοηθάω. Κάνω αυτό το ένα πιάτο μέσα στο άλλο και πιρούνια και ποτήρια, αλλά βοηθάω πάντα.
1: Μπράβο, γιατί εδώ ο ψυχολόγος μας σήμερα, ο ερευνητής μας, λέει ότι είσαι στις πάρα πολύ καλές προκοινωνικές καταστάσεις, δηλαδή βοηθάς τους ανθρώπους με ένδειξη καθαρού αλτρουισμού, παρακαλώ πολύ.
0: Να το εκτιμήσεις αυτό, Κατερίνα μου.
1: Με εκτιμώ, το εκτιμώ πάρα πολύ και δεν το περίμενα βασικά από σένα που σε θεωρώ απολύτως ανέστητο. Όμως εδώ υπάρχει μια αυτοπεποίθηση παθητική, όπου ένα άτομο δεν ζητάει απόλυτα την αποδοχή, την έχει από μέσα του, καθότι έτσι έχει μεγαλώσει και κάπου έχει τσιμπήσει αυτή την οικογενειακή συμπεριφορά. Μήπως όταν ήσουν μικρός, η μάνα σου έβλεπε στο μάτι της να γυαλίζει και αμέσως στάρπαζε το πιάτο να της το δώσει.
0: Πιθανότατα.
1: Είσαι όμως πάρα πολύ ανιδιοτελής και θέλεις να βοηθάς. Κάνεις και κοινωνικό έργο. Δίνεις σε κανένα ευρώπουλο, σε κανένα χαμόγελο.
0: Δίνω ευρώπουλο. Επίσης στα εστιατόρια έχω και μία άλλη συνήθεια.
1: Ναι.
0: Βάζω πάντα όταν φεύγω την καρέκλα μου στη θέση της. Δηλαδή τη φτιάχνω για να έρθει ο επόμενος. Δεν ξέρω γιατί, είναι μια λόξα που την έχω από μικρός.
1: Είσαι ο ιδανικός πλάτης. Αφήνεις και ένα καλό μπορμπουάρι ή σε σκαβουράκια.
0: Και μπορμπουάρα αφήνω, εντάξει. Καλό σχετικό είναι.
1: Μπράβο, ορίστε. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Έχεις ρεπορτάζ απατεώνων.
1: Έχουμε μια νέα απάτη που ουσιαστικά σε καλούν στο τηλέφωνο, δεν σου μιλάει κανένα, σε καλούν από αγνώστους αριθμούς, δεν σου μιλάει κανείς και καταγράφουν σιγά σιγά τη φωνή σου με σκοπό να εξαπατήσουν εσένα ή κάποιον συγγενή σου. Δεν ξέρω και πώς τα ψάχνουν κι αυτά. Ναι, είναι το λεγόμενο phishing.
0: Μάλιστα. Παίρνουν τηλέφωνο, δεν μιλάνε. Λέω εγώ, ναι, ορίστε ποιος είναι, καταγράφεται.
1: Ναι, ποιος είναι.
0: Καταγράφεται η φωνή μου, παίρνουν μετά τον πατέρα μου, σαν να είμαι εγώ.
1: Τεχνητή νοημοσύνη, ναι.
0: Μάλιστα. Υποδιόμενη, ας πούμε, το Γιώργο. Πατέρα, δεν μου βάζεις ένα χιλιαρικάκι, γιατί έχω μπλέξει εδώ κάπου σε ένα ατύχημα. Τσαφ, ψαρώνει ο άλλος, τελειώσαμε.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Έχω να πω ότι έχουν βρεθεί πλέον χιλιάδες τρόποι να σε εξαπατήσουν μέσω τηλεφώνου. Δεν μπορούν αυτούς τους χιλιάδες τρόπους να κάτσουν να δουλέψουν, μπας και βγάλουν κανένα φράγκο νόμιμα.
0: Ναι, πώς θα. Δεν προσπαθώ να βρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό, γιατί δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζεται. Μόνο αν βάλουμε, ξέρω εγώ, λέω μία ιδέα, το κάνουν κάποιες οικογένειες. Αν βάλουμε ένα password μεταξύ, στις μεταξύ μας συνομιλίες. Δηλαδή, ξεκινάει μία συνομιλία δική μου με τους γονείς μου.
1: Πολύ καλό.
0: Μέσω ενός password. 6531, λέω.
1: Όχι, θα είναι έτσι. Ντομάτα, κρεμμύδι, κάτι θα είναι.
0: Κάντε ντομάτα, κρεμμύδι, αγκούρι, ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου. Βάλτε ένα σύνθημα, δεν μπορούμε να γλιτώσουμε αλλιώς.
1: Στο διαδίκτυο, πάντως, επειδή είναι πολύ σωστό αυτό που λες, μπορείς να γκουγκλάρεις τον τρόπο που μπλοκάρεις όλες τις άγνωστες κλήσεις. Για κάντε ένα Google να βοηθηθείτε.
0: Περίμενε. Άγνωστη κλήση να με καλέσει στο σταθερό, ε.
1: Ναι.
0: Αν με καλέσει εσύ στο σταθερό, θα μου πει εσύ δεν με καλέσει ούτε στα γενεθλιά σου. Με καλέσει στο σταθερό.
1: Μην περιμένει. Yeah. Αλλά εδώ έχουμε βρει κάποιες καταστάσεις που, τι να πω, δεν υπάρχει τέλος στις απάτες.
0: Μάλιστα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτο βλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
0: και τον Γιώργο.
2: Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ ρυζιού.
1: Έχουμε μια startup, που μια οργάνωση βασικά, που προσέχει το ρύζι που πετιέται στους γάμους να μην πηγαίνει χαμένο.
0: Όπα.
1: Άκουσε τι γίνεται. Υπάρχει ένα ρύζι το οποίο παράγεται, το οποίο δεν είναι να το φάμε εμείς, δεν είναι κατάληξη δηλαδή στο πιάτο μας, αλλά δεν είναι και για πέταμα, ή μπορεί και να είναι για πέταμα στους γάμους, για να ριζώσει το ζευγάρι.
0: Ωραία.
1: Αυτό το για να ριζώσει το ζευγάρι υπολογίζεται σε 200 τόνους ρυζιού το χρόνο περίπου, έτσι.
0: Πάρα πολύ, έτσι.
1: Πάρα πολύ. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε να συνεργαστούν η Wikifarm με τον αγροτικό συνεταιρισμό Χαλάστρας και να κάνει το wedding rice, δηλαδή ολόκληρες σακούλες με ειδικό ρύζι που προορίζεται μόνο για γάμους. Δεν το τρως, δεν το βάζεις γεμιστά, το πετάς μόνο.
0: Α, οπότε είναι φτηνότερη εκδοχή του ρυζιού, δεν τρώγεται, είναι κατευθείαν για τα κεφάλια σας.
1: Είναι κατευθείαν για τα κεφάλια σας. Εσύ, Γιώργο, να σου θυμίσω
0: με
1: τα παλιά.
0: Με το καλό,
1: σου.
0: Κοριτσάκι μου, με το καλό θα σου ρίξω εγώ σακούλες ατελείωτες. Έχω δει κάτι βίντεο στο TikTok που πάνε και πετάνε το ρύζι με αυτά τα μηχανήματα.
1: Μέχρι σκαφή. Ναι, ναι, ναι, έτσι το βλέπω.
0: Ποτέ δεν κατάλαβα τη διαφορά του. Γιατί λέμε πετάμε ρύζι που γράφεται με υψηλόν για να ριζώσει ο γάμος που γράφεται με γιώτα. Καμία σχέση, δεν το κατάλαβα ποτέ.
1: Κάνε
0: στη ζωή μου.
1: Κάνε και γραμματική.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ.
1: Ποια είναι τα λάθη που κάνουν οι άνδρες κατά τη διάρκεια της ερωτικιάς της πράξης? Τα βρήκαμε όλα.
0: Πέντε λάθη.
1: Πέντε λάθη είναι αυτά.
0: Ρίχτα να τα μάθουμε.
1: Ξεκινάμε. Παράληψη προκαταρτικών. Κατευθείαν στο μεζέ δεν γίνεται. Πρέπει λίγο να προετοιμάσει την κατάσταση. Εμείς τα λέμε τώρα όλα.
0: Πόση ώρα.
1: Πόση ώρα. Βάλε ένα ρολόι με ξυπνητήρι, ένα τέταρτο.
0: Ένα τέταρτο.
1: Για,
0: θέλει,
1: να, γίνει, για να γίνει το ψητό.
0: Πάμε, νούμερο 2.
1: Μονοδιάστατο ρυθμό. Δεν γίνεται. Πρέπει λίγο να
0: πρέπει να συμμετέχουν και δύο ρε παιδιά.
1: Η κατάσταση πρέπει να είναι σαν το καρδιογράφημα. Δεν μπορεί να είναι. Φτάνει και το κάτσε μόνο. Δεν γίνεται. Απουσία επικοινωνία είναι το τρίτο λάθο.
0: Τι θα πει απουσία επικοινωνία, να πιάσουμε το κουβεντολόι.
1: Τι εννοεί εσύ. Τι θα μήπω να κοιτάμε και αλλού και να σφυρίζουμε κλέφτικα.
0: Νούμερο 4.
1: Αποκλειστική εστίαση στην κορύφωση. Δεν πα μόνο για τελικό σκοπό, πα και για το ταξίδι. Δεν είναι ο προορισμό.
0: Α, μάλιστα. Δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιο. Άντερε, προχωράτε. 5.
1: Άγνοια τη σημασία τη καθημερινή τρυφερότητα. Με έχει όλη μέρα και με κάνει σύγχρηστη. Με βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ και περιμένει μετά να σου κάτσω. Δεν γίνεται, αγόρι μου, έτσι.
0: Ωχ, Παναγιά μου, αυτά είναι τα 5 πράγματα που πρέπει να προσέξει τα αγόρια, γιατί τα κορίτσια έχουν πια πάρα πολλέ. Πάρα πολλές επιθυμίες.
2: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Ρέντε 96,3.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Φράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Νέα αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν, επιθέσεις κατά πλοίων με ντρόουν από την Τεχεράνη. Άλμα των τιμών του πετρελαίου εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών, είπα Ιράν στο στενό του Ορμούζ. Υπό έλεγχο τέθηκε τα ξημερώματα η φωτιά στο παλιό κτίριο του μπάντμινγκτον στο Πάρκο Γουδί. Γαλλία, Ισπανία την Τρίτη και Αγγλία, Αργεντινή την Τετάρτη στους ημιτελικούς του Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια, μεσημεριανή αστάθεια και 36 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.000 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 7, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, εδώ είμαστε και σήμερα, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξεκινάμε άλλη μια ακόμα περιπέτεια, γιατί έχουμε καυτή επικαιρότητα.
0: Περάσαμε καλά το Σαββατοκύριακο.
1: Έχουμε περάσει καταπληκτικά, έχουμε φάει, έχουμε πιει, έχουμε τώρα χωνεύουμε ουσιαστικά.
0: Καμιά βουτιά έριξε στη θάλασσα ή το αφήσαμε έτσι?
1: Καμιά βουτιά δεν έριξε, γιατί εγώ, ξέρεις Γιώργο μου, βουτάω στις μουσικές και τα Σαββατοκύριακο,
0: ναι,
1: κάτι παθαίνω και ξέρεις. Γίνεται.
0: Λοιπόν, αφού είπες για μουσικές, καταρχήν μέχρι τις 10 έχουμε ωραίες μουσικές.
1: Πρώτον.
0: Έχουμε κίνηση και ροζόδια, χρηματοκιβώτιο, εξομολογήσεις, ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ και πάρα πολλά θέματα επικαιρότητας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980-963-963, είτε γραπτά είτε ηχητικά. Πού βρίσκεστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο και τι σχέδια έχετε για τη Δευτέρα.
1: Έχουμε και τα social media μας, RedFM96.3, και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: Μισερλού στον Red96.3, ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας. Καλό πρωινό, καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Πάμε παρέα μέχρι τις 10, Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, είναι η 194η μέρα του έτους, 194 γράφει το κοντέρ, ανατολή του ηλίου 6 και 11, δύση 11 λεπτά πριν τις 9, δεν γιορτάζει κάποιος και έχουμε μόνο μία εθνική ημέρα. Μπορείς να φανταστείς ποια της αξίζει να είναι μόνη της.
1: Λοιπόν, στην Κίνα γιορτάζουν τα μακαρόνια.
0: Λοιπόν, η εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας γιορτάζεται σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν αξίζει κανένας να βρεθεί δίπλα σε αυτή την εθνική ημέρα.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι όποιος, κάτι έχω ακούσει ότι δεν γουστάρω ότι την τηγανητή πατάτα, αυτά τα άτομα, να ξέρεις, τα υποπτεύομαι πάρα πολύ.
0: Όχι, αυτά τα άτομα δεν αξίζουν να είναι δίπλα μας.
1: Δεν αξίζουν, όχι, όχι. Και είπα τηγανητές πατάτες και με μπέικον και με τυράκι και με σάλτσα, γίνεται μούρλια.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Πριν από 4 χρόνια είχαν βάσει ένα story όπου τι γίνεται. Σε κάθε ψυγείο εταιρείας υπάρχει ένα ξεχασμένο λεμόνι, μια μισή λεμονόκουπα.
0: Και μόνο λεμόνι.
1: Αυτό, μια μισή λεμονόκουπα η οποία σε κοιτάζει παραπονεμένη, στημένη από παντού και λες, συγγνώμη, δηλαδή δεν έχει κανείς το θάρρος να την πετάξει. Έτσι λοιπόν βρίσκω το θάρρος και την πετάω εγώ και έρχεται την επόμενη μέρα ένας τύπος και μου λέει, συγγνώμη, γιατί μου πέταξες το λεμόνι.
0: Εγώ είμαι με τον τύπο.
1: Τι λες ρε εσύ.
0: Φυσικά είμαι με τον τύπο, είναι δικό του πράγμα. Άστο να σα πει στο ψυγείο να βρωμήσει όλη η εταιρεία, να εκενωθεί το κτίριο.
1: Δεν κατάλαβα, δε, τι είναι το ψυγείο σου. Δηλαδή το δικό σου ψυγείο πώς το αφήνεις, αν αφήνεις τη εταιρεία σου έτσι. Και έγινε ένας τσακωμός για μια μαραμένη μισή λεμονόκουπα που πραγματικά πόσο θα την έστειβε κάποιο.
0: Όταν κάνουμε διάλειμμα, κατέβα μέχρι την κουζίνα γιατί θα βρεις εκεί λεμονόκουπες. Ακούστε τι έγινε την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. Είχαμε νικήτρια και έρδισε το ποσό της Παρασκευής. Και πάμε για νέο στρογγυλό ποσό αυτή την Παρασκευή που ο μήνας θα έχει 17.
2: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Go, go, go, go, go.
10: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
13: νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα.
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Red Morning Show.
19: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
18: Red 96,3.

0: Εβδομάδα, Red Morning Show, Κατερίνα Κορδά, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό, Κατερίνα μου.
1: Για να τη δούμε, έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Κοιμήθηκε η Κατερίνα, παιδιά, είναι Δευτέρα, δεν ξυπνάει με τίποτα. Όπως δεν ξυπνάνε και οι υπόλοιποι, Κατερίνα μου, γι' αυτό δεν έχει κίνηση τέτοια ώρα, γιατί το στρώμα είναι πολύ βαρύ την Κυριακή το βράδυ και ξυπνάμε πολύ δύσκολα τη Δευτέρα και ας μην είχε μουντιάλ χτες.
1: Τώρα εσύ έχεις δύο μέρες που ας πούμε η πλειονότητα ξεκουράζεται. Είσαι ανάμεσα σε κοκτέιλ, μπανάκι και αυτά και με βάζεις τώρα Δευτέρα να δουλέψω. Δεν πάει έτσι.
0: Δεν πάει έτσι, οπότε δεν έχει κίνηση προς το παρόν. Θα βγούμε όλοι στον Κηφισό κατά τις 8.30-9. Ο καιρός θα είναι...
1: Τι μου,
0: έτσι καλώς. Και έτσι ξεκινάμε καλά σήμερα. Με ηλιοφάνεια, νοτιάδες στα 2 μποφόρ, θερμοκρασία στους 36. Έχουμε μια μεσημεριανή αστάθεια. Μπορεί να πέσει καμιά ψυχάλα έτσι κατά τόπους και κάτι έτσι περίεργο. Όχι κάτι ιδιαίτερο.
1: Όταν λες εσύ ψυχάλα, η αλήθεια είναι ότι τελευταία έχεις ένα φοβερό σερί. Οπότε σε εμπιστεύομαι.
0: Μιλάω με όλους τους μετεωρολόγους. Αύριο καλύτερα τα πράγματα. Τετάρτη πολύ καλύτερα. Λοιπόν, σκαρφαλώνουμε στους 38 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη, να έχετε το νου σας.
1: Καθόλου άσχημα, μια χαρά το πάμε.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις της Δευτέρας. Προς το παρόν, Killers στο Red 96,3. Καλή εβδομάδα.

0: 7:25 Doors στον Red 96,3. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Έφτασε η ώρα των ζωδιακών προβλέψεων της Δευτέρας.
1: Μια καινούργια εβδομάδα για να δούμε πώς θα ξεκινήσει ο κρυός πολύ δυναμικά, με ευκαιρίες που πρέπει να εκμεταλλευτεί, που εμφανίζονται πάρα πολύ ξαφνικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Τα καλύτερα έρχονται πάντοτε ξαφνικά. Οι Ταύροι μένουν ψύχρεμοι απέναντι σε μικρές καθυστερήσεις. Η επιμονή ανταμείβεται, ενώ αν είσαι δίδυμος, οι συζητήσεις ευνοούνται και μια ενδιαφέρουσα πρόταση μπορεί να σε εκπλήξει. Καρκίνε, βάλε σε τάξη τις προτεραιότητές σου και μην αφήνεις το άγχος να σε παρασύρει. Ενώ οι Λέοντες, η αυτοπεποίθησή σου ανοίγει δρόμους.
0: Εσύ να τα βλέπεις αυτά, ορίστε που με λες.
1: Έχεις πάρα πολλές κατακτήσεις και πλέον βγαίνω έξω για ένα ποτό και κάνω τη γραμματέα.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω τι κάνω.
0: Αυτές οι φωτογραφίες που ανεβαίνουν στα social media του Red που ξεγελάνε τον κόσμο, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Δεν έχουν καμία σχέση. Τι περιμένεις, τι σου έρχεται, θα έρχει με μεγάλες εκπλήξεις.
0: Πάμε στους Παρθένους.
1: Οι Παρθένοι έχουν την οργάνωση που είναι το δυνατό τους χαρτί. Γι' αυτό μια εκκρεμότητα σήμερα κλείνει θετικά. Ζυγέ, η διάθεσή σου βελτιώνεται μέσα από όμορφες συναντήσεις και δημιουργικές ιδέες. Ενώ αν είσαι Σκορπιός, κρατάς χαμηλούς τόνους και ακούς προσεκτικά πριν πάρεις αποφάσεις. Το ξότι νέες προοπτικές εμφανίζονται στα επαγγελματικά. Ενώ αν είσαι εγώκερος, η συνέπειά σου αναγνωρίζεται. Πρέπει όμως να βάλεις στο πρόγραμμα και την ξεκούρασή σου. Η Υδροχόε, μια ευχάριστη έκπληξη αλλάζει τη διάθεσή σου και σου γεμίζει με αισιοδοξία. Ενώ τέλος, οι αγαπημένοι μας ηχθείες ακούν τη διέστησή τους και συνδυάζουν τη λογική με το συνέστημα και κάνουν και το επόμενο βήμα.
0: Γενικά καλά τα πράγματα. Αν και Δευτέρα, αν και ο μήνας έχει 13, που δεν είναι και αγαπημένος αριθμός πολλών, νομίζω ότι οι προβλέψεις είναι θετικές.
1: Σε πάρα πολύ καλό mood και συνεχίζουμε.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Hozier στον Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου.

0: I Will Survive, Red 96,3. Δευτέρα πρωί, 13 Ιουνίου. Η Κατερίνα και ο Γιώργος έχουν έρθει από τις 6 πάνε μέχρι τις 10 στο Red Morning Show. Έχουμε ωραίο, Κατερίνα μου, στρογγυλό καλοκαιρινό ποσό στο χρηματοκιβώτιο που κληρώνεται αυτή την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα.
1: Η Δώρα την προηγούμενη Παρασκευή ήταν η μεγάλη νικήτρια του χρηματοκιβωτίου, η οποία μας έβγαλε την ψυχή να το παραδεχτούμε, έτσι.
0: Σήκωσε το τηλεφώνημα στη Μέρη, το τηλέφωνο της Μέρη, στο 4ο χτύπημα. Οριακά!
1: Στο 4ο χτύπημα, ξέρεις τώρα, άλλο έναν χτύπο και θα κάνανε, δεν ξέρω, θα κάνανε φτερά αυτά τα χρήματα.
0: Λοιπόν, διεκδικήστε 11.000 ευρώ αυτή την Παρασκευή, 17 Ιουλίου, μέσω SMS WIN στο 19600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Το κόστος ανά SMS που έρχεται από τη Mediatel είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά α 2-10-92-15-7-7-6. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Οι όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Θυμηθείτε, το πόσο είναι εύκολο. 11.000 ευρώ. Και με 11.000 ευρώ την Παρασκευή το βουτάς στο αεροπλανάκι και έφυγες για τον τελικό του Μουντιάλ.
1: Δεν μου έχεις πει ποιος τώρα το Μουντιάλ, ποιες είναι οι ομάδες που πάνε.
0: Καλά, πάμε ημιτελικά τώρα. 4 ομάδες μείνανε. Τελειώσαμε, Κατερίνα μου, το φάγαμε το βόδι.
1: Το φάγαμε, τι θα έχουμε, δεν ξέρω.
0: Θα στα πω αναλυτικά σε λίγο. Red Hot Chili Peppers, καλή εβδομάδα.

0: Red Morning Show, Red 96,3. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Παρατήρησες θες ότι βγήκαν όλα τα αγόρια βολτίτσα, ναι, το απόγευμα. Έχουμε μία παύση στο Μουντιάλ, γιατί μπαίνουμε στην ημιτελική φάση.
1: Τι γίνεται, για ενημερώσαμε για όλη την κατάσταση.
0: Ρε παιδί μου, έμειναν οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν την κούπα, το τρόπαιο.
1: Ωραία, εντάξει, είναι Γαλλία, Αργεντινή.
0: Γαλλία, Αργεντινή, Ισπανία.
1: Και Βέλγιο.
0: Όχι, ρε, σε ποιο Βέλγιο. Και Αγγλία.
1: Και Αγγλία.
0: It's coming home.
1: Δηλαδή τα τέσσερα φαβορί, έτσι και έτσι ξεκίνησε η φάση.
0: Α, έτσι ξεκίνησες που τα ξέρεις. Λοιπόν, έχουμε αύριο Τρίτη στις 10 το βράδυ, μας ξεχνάς,
1: ναι,
0: Τρίτη,
1: ναι,
0: και Τετάρτη, μας ξεχνάς οτιδήποτε ανδρικό κυκλοφορεί στην πιάτσα.
1: Ωραία, κατάλαβα.
0: Γαλλία-Ισπανία, ποιον θα στηρίξεις και γιατί?
1: Γαλλία-Ισπανία, για να σκεφτώ τι μου αρέσει παραπάνω, Ισπανία φέτος.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα, φαβορή είναι η Γάλλη, να ξέρεις. Και την Τετάρτη το βράδυ στις 10, επίσης μας ξεχνάς, Αγγλία-Αργεντινή.
1: Αγγλία-Αργεντινή, Αργεντινή πάμε εδώ μάλλον, έτσι.
0: Οπότε βλέπεις τον μεγάλο τελικό να είναι Ισπανία-Αργεντινή.
1: Α, θα είναι ντέρμπι αυτό μεγάλο. Έχει ξαναυπάρξει τελικό, λογικά θα έχει.
0: Τώρα
1: υπάρξει.
0: Πρέπει να κάτσω να ψάξω. Τι είμαι ο Σωτηρακόπουλος?
1: Είσαι το ταχύριθμο μάθημα βράτσο ή δεν είσαι?
0: Λοιπόν, η Κατερίνα έδωσε τις προβλέψεις της. Θα τις καταγράψουμε και θα δούμε την επόμενη πια Δευτέρα.
1: Για να δω.
0: Θα δούμε ποιος θα έχει πάρει την κούπα.

0: Πλησιάζουμε στις 8. Είναι Δευτέρα πρωί, ο μήνας έχει 13. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στον Red 96,3. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και την μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως οι δικοί μας άνθρωποι, όπως ακριβώς και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βρίσκονται σταθερά πάντα δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Το Regency Casino Mon Parnes έχει ετοιμάσει για εσένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή από τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις το πιο cool summer vibe με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover, είτε όχι, στο Regency Casino Mon Parnes θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 13 Ιουλίου, να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας Πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ και να δούμε και όλα τα υπόλοιπα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου βλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
6: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
15: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
14: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
16: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
16: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
17: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρου. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
17: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
18: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
19: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
20: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
21: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Φράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Νέα αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν, επιθέσεις κατά πλοίων με ντρόουν από την Τεχεράνη. Άλμα των τιμών του πετρελαίου εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών, είπα Ιράν στο στενό του Ορμούζ. Υπό έλεγχο τέθηκε τα ξημερώματα η φωτιά στο παλιό κτίριο του μπάντμινγκτον στο Πάρκο Γουδί. Γαλλία, Ισπανία την Τρίτη και Αγγλία, Αργεντινή την Τετάρτη στους ημιτελικούς του Μουντιάλ. Φάνεια, μεσημεριανή αστάθεια και 36 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks.
24: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Red Morning Show στον Red 96,3. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, τι έχει συμβεί σαν σήμερα που ο μήνας έχει 13.
1: Α, για να πάμε να δούμε αυτά τα ωραία που μας λες.
0: 1908, γυναίκες αθλητρίες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο.
1: Ωραίος.
0: 1930, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αρχίζει στην Ουρουγουάη με τον αγώνα Γαλλία-Μεξικό. Κέρδισαν οι Γάλλοι 4-1. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι για φέτος.
1: Λες να κερδίσει η Γαλλία, να πάρει κουπά.
0: Δεν ξέρω, εκεί, για εκεί πάει το πράγμα. Okay. 1972, ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μούμογλου επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας λήγει 170-94. Τι παίζανε.
1: 170-94, ακραίο.
0: 1985, διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που ως σκοπό έχει να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίζονται μεταξύ άλλων Mick Jagger, Tina Turner, η Madonna, ο Bob Dylan και άλλοι πολλοί, ο Paul McCartney, η Κόσμος και Κοσμάκης.
1: Λοιπόν, προτείνω να το επαναφέρουμε και να το κάνουμε ετήσιο, ρε παιδί μου.
0: Και να κάνουμε Live Aid full,
1: βέβαια, μάλιστα. Τι ωραία.
0: 1989, αγέννητη Κατερίνα ακόμα.
1: Ακόμα
0: ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάνη στο ναό της Ελευθερόντρια στην Πολιτεία μετά από ένα θυελλώδη ειδήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη. Γινόταν χαμός, πρέπει να σου πω.
1: Γινόταν χαμός με τους δημοσιογράφους που θέλανε να κάνουν φωτογραφίες ή τι άλλο.
0: Γινόταν, ρε παιδί μου, και κοινωνικά χαμός τώρα. Ήταν για την εποχή πολύ ανατρεπτικό ξαφνικά ο πρωθυπουργός να παρατήσει τα πάντα και να έχει μια φιλενάδα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας vintage έρωτας που τον βλέπεις έτσι μέσα από τις παλιές σελίδες και λες. Λείπει, το θέλουμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, γεννήσει σαν σήμερα 1916 Δέσπο Διαμαντίδου, Ελληνίδα ηθοποιός. 1942 Χάρισον Φόρντ, Αμερικανός ηθοποιός, φαντάζομαι και ωραίος.
1: Όχι απλά ωραίος.
0: Και το 1944 γεννήθηκε ο Έρνε Ρούμπικ, Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής της αρχιτεκτονικής, γνωστός για το παζλ του κύβος του Ρούμπικ.
1: Το οποίο πλέον υπάρχουν κάτι ταλέντα που το λύνουν σε κάτι κλάσματα δευτερολέπτων. Εμείς τον κοιτάμε, τον ξανακοιτάμε.
0: Δεν κατάφερα ούτε να πλησιάσω στη λύση του όσα χρόνια κι αν προσπάθησα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Red 96,3, Red Morning Show. Εδώ είμαστε μέχρι τις 10. Ερχόμαστε σε λίγο για να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας

0: Black Sabbath Paranoid στο Red 96,3 στο Red Morning Show της Δευτέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Κατερίνα και Γιώργος. Μέχρι τις 10 ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Έχουμε μία έρευνα η οποία λέει ότι ένα στους 8 δεν βρίσκει πλέον το τέρι του μέσω των διαδικτυακών app, δηλαδή Tinder, Minder, Finder, αλλά μέσω πάλι του διαδικτύου, αλλά του LinkedIn.
0: Όπα, περίμενε. Το LinkedIn, ρε παιδί μου, δεν βάζω το βιογραφικό μου, το βλέπει κάποια εταιρεία και ερχόμαστε σε επαφή.
1: Βεβαίως, ακριβώς έτσι, αλλά καλά το είπες. Όταν έρχεσαι σε επαφή, η επαφή που μας καίει δεν είναι εντάξει, θα ρημαδοφάμε και μια φακή, ρε παιδί μου. Τι θα κάνω στην προσωπική μου ζωή, εμένα με καίει.
0: Οπότε εγώ πάω για συνέντευξη σε μια εταιρεία και σούξου μουξου.
1: Α, όχι ακριβώς έτσι. Το πεις εσείς. Όχι, εσύ.
0: Τι γίνεται, για πες.
1: Ουσιαστικά είμαι στο LinkedIn και κοιτάζω, ας πούμε, τις εταιρείες που με ενδιαφέρουν. Βλέπω εκεί τα άτομα που δουλεύουν σε αυτές τις εταιρείες ή γενικά σερφάλω και βλέπω άτομα. Και λέω, όπα, αυτός δουλεύει 3 χρόνια σε αυτή την εταιρεία. Ξέρει αγγλικά, ξέρει υπολογιστές. Όπα, να τους καλός σύντροφος μου. Φαίνεται για να στείλω ένα μηνυματάκι και έτσι γίνεται το ντεσού.
0: Πολύ λογικό, γιατί βλέποντας το βιογραφικό του άλλου, αναπτύσσεις, ρε παιδί μου, μία φιλοσοφία διαφορετική. Λες, αυτός είναι καλός, κάνει marketing, έχει σπουδάσει αυτά, είναι μορφωμένος, μορφωμένη κλπ. Ρίχτου τα
1: και μην ξεχνάς ότι πώς κάποιοι άντρες ή κάποιοι γυναίκες έχουν πολύ συγκεκριμένο τύπο. Δηλαδή, μου αρέσει μια ψηλή ξανθιά και έτσι όλες τις θέλω ψηλές ξανθιές. Εμείς μπορεί να έχουμε, οι γυναίκες και οι άντρες μπορεί να θέλουν άτομα από συγκεκριμένου χώρου. Ορίστε κατευθείαν.
0: Αυτό το LinkedIn, πώς το λες, του σατανά τα πράγματα. Ναι, τέλος, ναι. Έχει φωτογραφίες, δηλαδή μπορεί κάποιος να ανεβάσει φωτογραφίες του.
1: Βεβαίως έχει φωτογραφίες.
0: Όχι με μαγιό.
1: Με μαγιό μπορεί να ανεβάσει και με μαγιό, δεν κατάλαβα. Ναι. Γιατί δεν κατάλαβα. Αυτά τώρα είναι επίπλαστα πράγματα.
0: Έχει δυνατότητα επικοινωνίας, έχει chat, ρε παιδί. Messenger έχει αυτό το ρημάδι.
1: Μα πώς θα επικοινωνήσεις με σήματα καπνού, με Messenger κανονικά. Σε βλέπω, σε μπανίζω, βλέπω πού δουλεύεις, να μην είσαι κανένας χαραμοφάης και σου στέλνω μήνυμα.
0: Και τι είναι αυτό το. Για ένα φίλο ρωτάω. Το κατεβάζω στο κινητό.
1: Δεν το έχεις ήδη κατεβασμένο, θες να πεις.
0: Χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή, 17 Ιουλίου, δίνει 11.000 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε αμέσως.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου βλατσί αγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό

καλά πράγματα. Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
4: Red Morning Show. Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
6: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
4: It's Red. It rocks.

0: Cardigans, Red 96,3, Red Morning Show, καλημέρα και καλή εβδομάδα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό, Κατερίνα μου.
1: Για να ξεκινήσουμε, έχουμε

0: κίνηση.
1: Έτσι πάει σιγά σιγά. Η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου ζορίζεται. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επίσης. Στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη έχουμε θέματα. Λίγο η κάθοδος της Μεσογείων και η κάθοδος της Κηφισίας προς κέντρο.
0: Με έχεις κουράσει.
1: Προς το παρόν είναι διαχειρίσιμα τα πράγματα. Ελπίζω να παραμείνουν έτσι. Ο καιρός σήμερα Δευτέρα ξεκινάει με καλές προδιαγραφές. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, νοτιάδες στα δύο μποφόρ. Το μεσημέρι μία αστάθεια, μπορεί να πέσει κάποια ψυχάλα κατά τόπους, όχι κάτι ιδιαίτερο. Η θερμοκρασία στους 36, θα πάμε στους 38, Τετάρτη και Πέμπτη. Θα είναι το ταβάνι αυτής της εβδομάδας, να φροντίσετε να κάνετε κανένα μπάνιο.
0: Την έχουμε βγάλει σχετικά πάρα πολύ καλά. Τώρα μίλαγα προχθές με μία φίλη μου που είχε πάει Λονδίνο και λέει η κατάσταση ήταν εξωφρενική, κυρίως στα μέσα που δεν έχουν air condition.
1: Την έχουμε βγάλει, έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουλίου, την έχουμε βγάλει καθαρότατη. Έτσι. Ερχόμαστε σε λίγο στο Red Morning Show για να δούμε τα νέα του χρηματοκιβωτίου και φυσικά και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Καλημέρα.

0: R.E.M. λίγο μετά τις 8.30 στο Red Morning Show, Δευτέρα πρωί 13 Ιουλίου, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Την Παρασκευή έρχεται το χρηματοκιβώτιο με στρογγυλό καλοκαιρινό ποσό 11.000 ευρώ. Το διεκδικείτε μέσω SMS, win στο 19.600, κόστος ανά SMS τελικό 1 ευρώ και 36 λεπτά. Έχουμε γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20, πρέπει να είσαι άνω των 18 ετών για να συμμετάσχεις. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Έχεις τώρα ένα ρεπορτάζ σχέσεων.
1: Ναι, έχω ένα ρεπορτάζ. Άκου τι γίνεται. Μια γυναίκα δημιούργησε 25 ψεύτικα προφίλ, ξέρεις, στα Facebook, Instagram κτλ. Και άρχισε να στέλνει μηνύματα στον άντρα της. 25 τον αριθμό. Πόσα λέει.
0: 25 λογαριασμοί.
1: 25 λογαριασμούς. Oh. Φαντάσου δηλαδή να είσαι έτσι ένας ανυποψίαστος και να
0: φτάνει. Να βαράνε όλα.
1: 25 γυναίκες. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι αυτό ήταν σε βάθος χρόνου. Mm-hmm. Σε πόσα τεστ λες να αποτυχε ο άντρας.
0: Αν ήταν πιστός και κύριος, πιστεύω ότι πέτυχε σε όλα, δεν ασχολήθηκε.
1: Δεν πέτυχε σε κανένα, 25 στα 25 και πάνω μία...
0: Ανταποκρίθηκε σε όλες.
1: Σε όλες, μία καλωστημένη παγίδα, η οποία χτίστηκε στην εξαπάτηση, δεν λέμε ότι είναι το καλό, αλλά μπήκε μέσα κανονικά και με τα μπούνια.
0: Είστε αδίστακτες.
1: Είμαστε.
0: Όταν βάλετε κάτι στο μυαλό σας, είστε τουλάχιστον αδίστακτες.
1: Ναι, αλλά όταν εσύ, ας πούμε, είσαι μαζί μου και σου στέλνει η Μαρία, ξέρω εγώ, Μαρία κάτι, ένα μήνυμα, δεν χρειάζεται και εσύ να απαντήσεις, να πεις wow, τι μπουτάρες είναι αυτές, τι κουκλάρα είσαι αυτή, δεν τα λέμε αυτά.
0: Πώς την πάτησε ρε ο Χριστιανός. Hotel California, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα πρωί στο Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Europe στο Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Έχουμε ρεπορτάζ παραλίας.
1: Έχουμε γράψει ένα savoir vivre. Τι να κάνουμε, τι θα ήταν το καλύτερο να κάνουμε αν βρεθούμε σε παραλία, έτσι, για να τηρούμε και τους τύπους.
0: Έχουμε και το Χρήστο Ζαμπούνι εδώ στην εκπομπή. Για λέγε τώρα.
1: Θα ξεκινήσω από τα πιο βασικά. Καταρχάς, να δεν κάνουμε την ανάγκη μας δίπλα σε ανθρώπους.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: προφανές, φαντάζομαι.
1: Δεν είναι καθόλου προφανές. Ιδιαίτερα στα ρηχά, τώρα στις παραλίες Αττικής, άσε το προφανές.
0: Ισχύει και για τα σκυλάκια που μας φέρνετε στην παραλία. Πάμε παρακάτω.
1: Γιατί δεν μπορώ να του τα πω το τέτοιο, άμα θέλει να κάνει το
0: πίτι. Να βάλει πάνω.
1: Δεύτερο κανόνα από το savoir vivre όταν βρίσκεστε σε παραλίες, δεν τεινάζουμε πάνω σε άλλους την πετσέτα. Γιατί εντάξει, είναι μια μήνυα αμοθύλα, δεν θέλω.
0: Είναι, όταν φυσάει όμως δεν έχω πάντα την ευθύνη, γιατί θέλω να τεινάξω την πετσετούλα μου. Και θα σε πάρουν τα σκάγια.
1: Μάλιστα. Τρίτο κανόνα savoir vivre για την παραλία, δεν καταβρέχουμε όσου θέλουν χρόνο για να βουτήξουν. Πα εκεί να βουτήξει, είσαι σαν το Λάμπρο Κωνσταντάρα με τα χέρια πάνω σε ανάταση.
0: Και έρχονται τα παιδάκια και λυσάνε.
1: Με μπόμπες και λέω, παιδί μου, θα πάθω καρδιά.
0: Σωστό.
1: Δεν θαύουμε από τσίγαρα στην άμμο, δηλαδή, και όχι και επίσης και τα άλλα, τα ηλεκτρονικά, δηλαδή, ιδέα πια. Δεν αφήνουμε πίσω μία πετρελοκυλίδα SPF, δηλαδή το αντιλιακό μας, ήμαρτον. Δεν βάζουμε φορητό ηχείο σε αφόρητη ένταση.
0: Αρέσει, εννοείται. Γι' αυτό υπάρχουν τα ακουστικά. Τι ηχείο τώρα, μας ακούει όλη παραλία.
1: Βέβαια, και άλλο ένα στους κανόνες του savoir vivre για την παραλία είναι και οι ρακέτες. Φτάνει πια, δεν έχετε βαρεθεί. Βρείτε κάτι άλλο πιο ήσυχο. Και φυσικά, όταν μετακινείσαι, δεν πατάς πάνω στις ψάθες και τις πετσέτες των άλλων, με τις ποδαρούκλες σου, με τους άμμους. Δηλαδή, φτάνει.
0: Έχεις δίκιο σε όλα όσα είπες. Με μία μικρή ένσταση στις ρακέτες, επειδή είμαστε και αθλητικοί τύποι. Θα βρούμε ένα χώρο, ρε παιδί μου, λίγο πιο έξω.
1: Να σε πάρει το badminton.
0: Break me, shake me στον Red 96,3. Καλή εβδομάδα.

0: Λίγο πριν τις 9, Red 96,3, Red Morning Show. Αυτό που στέλνετε φαγητά, αυγά, τηγανιτά, ομελέτες πρωί-πρωί, είναι βασανιστήριο. Κάνουμε fasting, παιδιά. Δεν τρώμε το πρωί τίποτα. Μόνο καφέ, ξεροσφύρι.
1: Θέλω να σου κάνω μια πολύ προσωπική ερώτηση. Είχες μια καμία γυναίκα πάρα πολύ καλή μαγείρισα? Φανταστική, να λες, κλείφω τα δάχτυλά μου.
0: Είναι βασικός παράγοντας για να είναι κάποια μαζί μου.
1: Α, μάλιστα. Δηλαδή τη περνά ένα τεστ κουζίνας.
0: Βέβαια, αρέσει μόνο κουζίνας, αφού όλη τη μέρα τρώμε.
1: Τίφλα, να έχει το Master Chef.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η ιστορία του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια, συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα τη χώρα μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο. Πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε όλη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
0: Ετοιμαστείτε για ένα απολαυστικό ταξίδι στο Αιγαίο. Από 24 έως 26 Ιουλίου, το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Mont Parnasse φέρνει στο τραπέζι σας αυθεντικές νησιώτικες γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές, φρέσκα θαλασσινά εκλεκτά τοπικά τυριά και αγαπημένα πιάτα που μοσχοβολούν ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε μέρα σας περιμένουν νέες γαστρονομικές εκπλήξεις εμπνευσμένες από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου. Με live μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο στα 29 ευρώ και την Κυριακή στα 19 ευρώ, το γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ένα τριήμερο που θα σας ταξιδέψει από νησί σε νησί, χωρίς να φύγετε από το τραπέζι σας. Κρατήσεις στο 210-2421-055, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, το χρηματοκιβώτιο, το νέο μας ένθετο, τις εξομολογήσεις και βέβαια το ερωτικό-σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
2: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Στέλνω στην αίθια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς, να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στένια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
12: Green.
11: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
14: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
15: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
17: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Νέα αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν. Επιθέσεις κατά πλοίων με drones από την Τεχεράνη. Άλμα των τιμών του πετρελαίου εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στο στενό του Ορμούς. Υπό έλεγχο τα ξημερώματα η φωτιά στο παλιό κτίριο του μπάντμινγκτον στο Πάρκο Γουδί. Ο Μέση έκανε δώρο τη φανέλα του στο Μπάτζιο. Ηλιοφάνεια μεσημεριανή αστάθεια και 36 βαθμοί στην Αντική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.000 ευρώ.
18: It's Red, it's Red, it rocks.
19: Red 96,3.

0: Animals, λίγο μετά τις 9. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την επικαιρότητα.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Να ξεκινήσω λίγο από τα αγοριστικά.
1: Α, βέβαια.
0: Λοιπόν, αύριο, Κατερίνα μου, Γαλλία-Ισπανία στις 10 το βράδυ. Ο πρώτος ημιτελικός, είσαι με τους Ισπανούς, μας το πες νωρίτερα. Και την Τετάρτη στις 10 το βράδυ, Αγγλία-Αργεντινή. Είσαι με την ομάδα του Μέση. Νομίζω ότι πάρα πολλοί Έλληνες είναι με την ομάδα του Μέση. Mm-hmm. Βέβαια, έχουμε και πολλούς Αγγλόφιλους. It's coming home κτλ. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει όλη η δουλειά.
1: Για να δούμε, λες να γίνει η απόλυτη ανατροπή. Δεν πιστεύω να έχει παίξει στοιχήματα και τέτοια να κλαίμε.
0: Δεν είμαι εγώ αυτή τη λογική, αλλά θα τα δω και τα δύο παιχνίδια. Ναι. Στο υπόσχομαι ότι θα ξημερώσουμε και Τρίτη και Τετάρτη.
1: Τι έχει μετά το Μουντιάλ που θα παρακολουθούν τα γόρια.
0: Α, τι έχουμε μετά, ε.
1: Το
0: δεν
1: πρόγραμμα.
0: Έχουμε φέτος, θα κάνουμε διακοπές.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει κάτι.
1: Καλά ήτανε.
0: Λοιπόν, στη Μέση Ανατολή δεν πάνε καλά τα πράγματα. Νέα αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν. Επιθέσεις κατά πλοίων με drones από την Τεχεράνη. Ένας κακός χαμός. Πήρε 7% το πετρέλαιο πάνω.
1: Ε, βέβαια, έχει φτάσει κοντά 2 ευρώ πάλι. Δηλαδή, ρε Τραμπ.
0: Είναι κοντά στα 2, ακριβώς όπως το λες, κοντά στα 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Αθήνα.
1: Ναι, βέβαια. Αφού φαντάσου τα νησιά τι γίνεται.
0: Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε τα ξημερώματα η φωτιά στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Πολύ κάπναχτες, τα βλέπες από τον μπαλκόνι σου.
1: Χαμός έγινε.
0: Χτύπησε και 112.
1: 112, αγχωθήκαμε πάρα πολύ.
0: Ξεκινούν σήμερα. Α, να και το κοριτσίστικο θέμα. Α. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις των εμπορικών καταστημάτων. Καλό shopping, κορίτσια, μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Λοιπόν, θα πάρουμε φωτιά και εμείς δεν πάμε. Συνήθως πριν ξεκινήσουν οι εκπτώσεις, τα κορίτσια έχουν πάει και έχουν σταμπάρει, έχουν κάνει μια έρευνα αγοράς. Mm-hmm. Τώρα όμως πιστεύω ότι στη δεύτερη εβδομάδα θα σκάσουμε το καλό.
0: Θα αναστενάξουν οι βιτρίνες. Κάτι η Κατερίνα είναι πανέτοιμη, θα πάρει τους δρόμους με το που κλείσουμε τα μικρόφωνα. Like the way I do στον Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, με χρηματοκιβώτιο, με εξομολογήσεις και ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Σκόρπιον, Still Loving You, Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Κατερίνα και Γιώργος. Μέχρι τις 10 σταμάτα να χασμουριέσαι. Έχουμε ρεπορτά social media.
1: Ένας κύριος, ένας φίλος μας εδώ έχει δημιουργήσει ένα application το οποίο μπαίνει μόνο του στο Instagram, στο Facebook, όπου κινείσαι στα ερωτικά σου και στα ερωτικά σου, και κάνει αυτόματα like βάσει των προδιαγραφών που έχεις πει ότι είναι ο τύπος μου. Δηλαδή, λες, μου αρέσουν οι ξανθιές με γαλανά μάτια. Αυτός μπαίνει στο προφίλ σου και αρχίζει και ψάχνει και σου κάνει μόνο του like.
0: Έχει φτιάξει ένα application, του δίνεις εσύ προδιαγραφές και αυτό πάει και κάνει like, φωτίτσες, καρδούλες κτλ.
1: Έτσι, για να μην κουράζεσαι εσύ, πουλάκι μου. Εσύ έχεις πιο σοβαρά πράγματα να κάνεις. Να δεις μουντιάλ, να κάνεις όλο αυτό.
0: Ωραίος τύπος αυτό. Πώς λέγεται το application, για ένα φίλο ρωτάω.
1: Άσε που ρωτάς για ένα φίλο. Εσύ θα κάνεις κανονικά το γνωστό το χεράτο. Γιατί έτσι κι αλλιώς είσαι και άντρας παλιά σκοπής.
0: Ακούστε τι μας περιμένει την παρασπέρνω το σοβαρό μου.
1: Έτσι,
0: ακούστε
1: βέβαια
0: τι μας περιμένει την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο χρηματοκιβώτιο. Το ποσό ανέβηκε στις 11.000 ευρώ.
2: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Στέλνω στην αίθια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: 80-20. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
7: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
10: Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
15: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σύγκρατη κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
21: Πρωινή εκπομπή.
20: Red 96,3.

0: Θύμω μας κοντά στις 9:25, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος, καλημέρα και καλή εβδομάδα, να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα.
1: Φύγαμε.
0: Επίσης, πριν πούμε για την κίνηση, θα σου πω ότι πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα των κυριακάτικων επιστροφών.
1: Α, γίνε από τα μπάνια.
0: Φεύγει πάρα πολύ κόσμο εκτός Αθηνών.
1: Και εκτός Αθηνών,
0: τα Σαββατοκυριακά και δεινοπαθεί να γυρίσει. Δηλαδή, πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό στις εθνικές οδούς, στη Μαραθώνος, σε όλους τους δρόμους που οδηγούν στην πόλη πίσω.
1: Τι θα σε βόλευε, Γιώργο, μας θέλεις να τους κλείσουμε τους ανθρώπους στο υπόγειο καλοκαιριάτικα, να σου πετάμε και ένα ξηροκόμματο να
0: δουν. Να δύο-τρεις τροχονόμοι στους δρόμους να ρυθμίσουν το χαμό.
1: Μα στατιστικά, όταν έχει τροχονόμο, έχει την πενταπλάσια κίνηση.
0: Ναι, σε αυτό έχει ένα δίκιο. Λοιπόν, σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Αυτή την ώρα, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών προς το Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου ατυχήματος. Το ρεύμα εξόδου είναι ακινητοποιημένο από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς το Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου από το ύψος του Ασπροπύργου προς το Σκαραμαγκά. Η λεωφόρος Χιστού παραμένει με ένα χιλιόμετρο μποτιλιαρίσματος.
1: Oh.
0: Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον Κόμβο Ηρακλείου, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τη λεωφόρο Κηφισού προς το ύψος και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Αν εντοπίσετε κι αλλού προβλήματα,
1: ναι,
0: ρίξτε μας ένα μήνυμα στο Viber, το διαχειρίζεται η Κατερίνα τώρα.
1: Εγώ απαντώ.
0: 6-9-80-9-63-9-63 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Ερχόμαστε σε λίγο, αμέσως μετά τους Queen, για τα νέα του χρηματοκιβωτίου.

0: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αλογής. Red 96,3, Red Morning Show 9:35. Έχουμε ένα νέο ένθετο στην εκπομπή μας που λέγεται εξομολογήσεις. Εσείς μας στέλνετε στο Viber στο 6989-63-963. Ιστοριούλες σας μικρές,
1: ναι,
0: και ηχητικά, τις οποίες εμείς, η Κατερίνα δηλαδή, τις βγάζει χύμα λίμπα στον αέρα.
1: Κανονικά, για να ξέρετε ότι εμείς εδώ θα σας ταλίσουμε με μια φοβερή εμπειρία ετών στην αποτυχία, στις αποτυχημένες σχέσεις.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε ξέρουμε τουλάχιστον τι να αποφύγετε.
0: Τι έχουμε σήμερα?
1: Έχουμε σήμερα έναν φίλο μας που στέλνει: με προβληματίζει λίγο που πάνω στην ερωτική πράξη με φωνάζει με άλλο όνομα.
0: Oh.
1: Είναι φυσιολογικό να ξεχνάει στα 32 της? Ερώτηση. Απάντησε μας, Γιώργο.
0: Αδελφέ μου, η ερωτική πράξη να γίνεται και ας σε φωνάζει όπως θέλει. Δεν βλέπεις εδώ τα χάλια μας?
1: Να αναπνέει και μια χαρά είσαι.
0: 6-9-80-9-63-9-63. Μικρά καθημερινά πράγματα.
1: Εδώ
0: τα περιμένουμε
1: είμαστε
0: στο Viber της εκπομπής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τίνα Τάρνερ, ερχόμαστε αμέσως με το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Δευτέρας.

0: η Green Day, σε ένα τραγούδι που είναι για τους αντικαλοκαιριδάκηδες.
1: Ναι, αντικαλοκαιριστές, ναι, βέβαια. Γιατί ξεκινάνε από αρχή μέσα Αυγούστου να λένε καλό χειμώνα, παιδιά, καλό χειμώνα.
0: Και έχει αυτά τα πόσες μέρες για τα Χριστούγεννα και μετά φτάνουμε στο Νοέμβριο και είναι 163 Αυγούστου και όλες αυτές τις αηδίες.
1: Πολύ καλά πάμε, μας λείψατε.
0: Έφτασε η ώρα στο Red Morning Show του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ της Δευτέρας.
1: Οι χειρότερες ατάκες που έχουν υποθεί ποτέ, τουλάχιστον αυτές έχουν δηλωθεί στα social media, που έχουν υποθεί για να την πέσει σε κάποιο κορίτσι.
0: Α, φλερτ!
1: Για το φλερτ. Βγήκε ήλιος ή απλώς μου χαμογέλασες? Τι βαθμολογία θα βάζεις εδώ?
0: Μηδέν, χάλια.
1: Πρέπει να βρισκόμουν μέσα σε μουσείο γιατί είσαι ένα εργοτέχνης.
0: Τζοκόντα μου.
1: Είδα μία μέλισσα κοντά και ήρθα να δω αν είσαι καλά, γιατί οι μέλισσες πάνε στα λουλούδια.
0: Το πας όλο και χειρότερα.
1: Αν κάθε φορά που σου σκεφτόμουν να έπεφτε ένα αστέρι, ο ουρανός θα ήταν πάντα άδειος.
0: Έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί τέτοια πράγματα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε βρει στα social media, τις συγκεντρώσαμε και τις βάζουμε εδώ σε κλίμακα.
0: Για πάμε.
1: Μήπως είσαι διακόπτης, γιατί μόλις σε βλέπω με ανάβεις. Χαχα, καλό,
0: Χριστέ μου.
1: Μου φαίνεσαι γνωστή. Εσύ δεν είσαι το κορίτσι που είσαι στα όνειρά μου?
0: Το κορίτσι του Μάη, με ρε.
1: Έτσι, κλέφτης ήταν ο πατέρας σου, γιατί έκλεψε όλα τα αστέρια και τα έβαλε στα μάτια σου και το ποινικό ήρθε.
0: Κατερίνα, σταμάτα το, δηλαδή. Εντάξει, δεν πάει άλλο πραγματικά. Πες μου όμως τη χειρότερη ατάκα που έχει υποθεί σε σένα.
1: Α, λοιπόν, μου είχε στείλει ένα αγόρι στο Facebook έναν καναπέ.
0: Έναν
1: καναπέ και μου λέει, μήπως χρειάζεσαι τον καναπέ γιατί έχεις μετακομίσει στο μυαλό μου.
0: Χριστέ μου. Έπρεπε να τον ζητήσεις τον καναπέ, να τον πάρω εγώ να βλέπω Μουντιάλ, μωρέ Κατερίνα.
1: Έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι πώς το σκέφτηκα, βρε Γιώργο μου.
0: Sunrise Avenue, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Προσοχή στο φλερτ, να είστε λίγο πιο διακριτικοί.

0: Λίγο πριν τις 10 στον Red 96,3 στο Red Morning Show της Δευτέρας. Ωραία μέρα, θα μας τα χαλάσει λίγο μια αστάθεια μεσημεριανή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Λες να έχεις προβλέψει και αυτή τη βροχή, γιατί
0: θυμίσουμε
1: πραγματικά...
0: Θυμίσουμε το μεσημέρι, στείλε μήνυμα μόλις πέσουν οι πρώτες σταγόνες στο νέο ψυχικό.
1: Για να δω.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρείτε όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και λάβετε μέρος για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα από τους διαγωνισμούς. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις και η σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου, αύριο Τρίτη από τις 6 το πρωί.
1: Φιλάκια!
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτο βλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ?
9: Αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Go, go, go, go.
13: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
15: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
14: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ.
9: Κοντζάμι ποδιεθύντρια θα γίνεις.
14: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
14: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
10: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
10: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
15: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
18: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
19: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκτόσεις των εμπορικών καταστημάτων. Στους 4.490 αυξήθηκαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τα 7,5 ρίχτερ. Ο LeBron James έρχεται στην Ελλάδα για διακοπές στη Μύκονο. Ηλιοφάνεια με σημεριανή αστάθεια και 36 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελοπή Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.000 ευρώ.
20: It's red, it's red, it rocks.
21: Red 96,3.

0: Live.
1: Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Στο μικρόφωνο του Red 96,3 έχουμε ραντεβού κάθε μέρα τέτοια ώρα. Σχεδόν 10 λεπτά μετά τις 10. Ακούσαμε Bon Jovi, It's My Life, που ξεκίνησαν την καινούργια τους περιοδία μετά από αρκετά χρόνια που είχε ταλαιπωρηθεί ο Τζον Bon Jovi με τις φωνητικές τους χορδές, με νέα sold out συναυλίες στη Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Σε άλλα νέα, 29 με 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Αττική, μία μικρή άνοδος θερμοκρασίας. Τι άλλο, διανύουμε και την εβδομάδα των ημιτελικών και του τελικού του Μουντιάλ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Californication, οι Red Hot Chili Peppers, αμέσως μετά Kansas, Dust in the Wind, και αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3. Καλή σου μέρα!

Δευτέρα πρωί στον Red 96,3 Πνελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου, περίπου 20 λεπτά μετά τις 10 και διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Μουντιάλ. Ο μεγάλος τελικός την Κυριακή στις 19 του μήνα και οι ομάδες που θα παίξουν εκείνη την ημέρα θα προκύψουν από τους δύο ημιτελικούς. Αύριο το βράδυ στις 10 η ώρα η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία και μεθαύριο Τετάρτη η Αγγλία απέναντι στην Αργεντινή. Σε περίπτωση δε που κερδίσει η Αγγλία αυτό το Μουντιάλ, ο Λίαμ Γκάλαχερ έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει στην άκρη τη Σακύρα και τη Μαντόνα και θα βγει μπροστά να τραγουδήσει το Wonderwall που είναι και ο ανεπίσημος ύμνος της Εθνικής Αγγλίας. Για να δούμε. Don't speak, έρχονται οι No Doubt και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when I need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red 96,3 Δευτέρα πρωί, 13 Ιουλίου, με Linkin Park και NAM. Και να μιλήσουμε λίγο για τον πιο cool τύπο του ελληνικού αθλητισμού. Φυσικά μιλάω για τον Μίλτο Τεντόγλου, που βρίσκεται στο απόγειο της αγωνιστικής του κατάστασης και με απίστευτη αυτοπεποίθηση και σταθερότητα κατάφερε όχι μόνο τη νίκη, αλλά μια επίδοση παγκόσμιας εμβέλειας, όπως μας έχει συνηθίσει. Ο Μίλτος Τεντόγλου, λοιπόν, με άλμα 861 σε εξαιρετική κατάσταση, σημείωσε την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο, στο Diamond League του Μονακό πριν από 2 μέρες, και πολλά μπράβο του. Έρχονται οι Metallica, The Unforgiven. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου γλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
5: Αυτός είναι ο σκοπός!
4: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
5: και άντε και φυλάκια.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν.
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenion Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία, και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, πίτσες, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenion Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
16: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
18: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
17: Ανανέωση.
18: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
19: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
17: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
19: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
21: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
22: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
21: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
0: νιώστε ασταμάτητη.
21: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
22: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
25: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
26: Red Morning Show.
27: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

96,3, The Unforgiven, η Metallica, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 11 στον Red 96,3 και την Παρασκευή που μας έρχεται το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. Η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής και εσύ διεκδικείς αυτό το ποσό όπως πάντα με το μήνυμά σου. Win στο 19.600 και μπορείς να το στείλεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρους διαγωνισμού θα βρεις στο www.frontstage.gr. Λίγο μετά τις 4 λοιπόν το απόγευμα της Παρασκευής 17 του μήνα, 11.000 ευρώ. Κληρώνει και τηλεφωνεί η Μέρη Μαργέλη. Διεκδίκησε το ποσό και καλή σου επιτυχία. Και τώρα η Deep Purple και το Smoke on the Water, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είναι 10 λεπτά πριν από τις 11 στον Red 96,3. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Είμαστε ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού. Ένα καλοκαίρι που βγήκε από τα όνειρα. Το ευχόμασταν, το θέλαμε και έγινε πραγματικότητα όσον αφορά τις συναυλίες. Είδαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα και έπεται συνέχεια. Δεν έχει τελειώσει εδώ. Αυτή την εβδομάδα παίρνει τη σκυτάλη το Eject Festival. 14 και 15 του μήνα. 14 Ιουλίου η Florence and the Machine, που αγαπάει πάρα πολύ τη χώρα μας και εμείς την αγαπάμε εξίσου πολύ. Και την επόμενη μέρα η Cure. Για τέταρτη φορά στην Ελλάδα, μια συναυλία που δεν πρέπει να τη χάσεις σε καμία περίπτωση, ειδικά αν δεν έχεις δει ποτέ τους Cure Live. Είναι πραγματική εμπειρία. Believer, Imagine Dragons έρχονται στη συνέχεια. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
2: Ωραία, μάγκα, φοβός, Μετάλλικα.
3: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
4: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
2: Πλάκα μου, κάλεσε.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταθμιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία. Κι εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά!
9: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
13: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
12: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
14: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλή ύφανση. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
5: Να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Αυθεντικός.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέα αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν, επιθέσεις κατά πλοίων με ντρόουν από την Τεχεράνη, άλμα των τιμών του πετρελαίου εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στο στενό του Ορμούς, υποέλεγχο τα ξημερώματα η φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιγκτον στο Πάρκο Γουδί, θρίαμβος του Σίνερ στο Wimbledon, 3-1 στον τελικό των Σβέρεφ, ηλιοφάνεια μεσημεριανή αστάθεια και 36 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Blair Song 2, Δευτέρα πρωί στον Red 96,3, περίπου 10 λεπτά μετά τις 11. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και το καινούριο application του Δήμου Αθηναίων υπόσχεται ότι θα λύσει το πρόβλημα με το πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας. Χρειάζεται βέβαια προσπάθεια και από εμάς, δεν λειτουργεί από μόνο του. Τι συμβαίνει λοιπόν? Κατεβάζεις το application. Κάθε φορά που αφήνεις μια θέση πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας, κάνεις μια ανάρτηση γι' αυτό. Ο επόμενος οδηγός ειδοποιείται, λειτουργεί δηλαδή με ειδοποιήσεις, κάνει book, κλείνει αυτή τη θέση και πάει προς τα εκεί. Είναι κάτι σαν ένα social media του Δήμου Αθηναίων. Θα δούμε κατά πόσο θα λειτουργήσει. Μέχρι στιγμής οι κριτικές δεν είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικές, αλλά θα το δοκιμάσουμε και θα σας ενημερώσουμε. Another one bites the dust, the Queen. Και αμέσως μετά η Evanescence, My Immortal. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Evanescence, My Immortal, Πινελόπη Αναστασόπουλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου και το ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι μετράει 15 συνεχόμενα χρόνια. Για 7 συν 1 βραδιές λοιπόν η διοργάνωση του freecinema.gr που αγαπά το σινεμά ρεπερτορίου δίνει το καθιερωμένο ραντεβού της με το κοινό της Αθήνας για να παρουσιάσει σπάνιες και αναπάντεχες παραγωγές από το κλασικό παρελθόν του Hollywood αλλά και μια πανελλήνια πρεμιέρα έκπληξη. Ξεκίνησε 9 του μήνα, τελειώνει στις 15 Ιουλίου, συμβαίνει στο θερινό Σινέ Ριβιέρα. Μπες στο melodia.gr, εκεί θα βρεις το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για την ταινία που επιθυμείς, στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σου και τον τίτλο της ταινίας που θέλεις να δεις στο info@redfm.gr. Και τώρα Sunday Drivers και On My Mind και αμέσως μετά Chumba Wamba και Tap Thumping. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3. Oh my.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: In the Air Tonight με το πιο υπέροχο δραμιστικό σόλο που έχει παιχτεί ποτέ από τον Phil Collins. Βέβαια, Red 96,3, Δευτέρα πρωί 13 Ιουλίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον, πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Το μπάρι σε καλή και η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε λοιπόν στην άκρη τα θάτα, ίσως τα κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031 και ετοίμασε βαλίτσα. Έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean Application. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red, Blondie Μαρία στη συνέχεια και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτο βλατσί, αγιά σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
5: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
4: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
4: Πού πας?
5: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
9: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου,
11: είναι Red 96,3.

Riders on the Storm, Idols, κλασικό αγαπημένο, 20 λεπτά πριν από τις 12 στον Red, 96,3, είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου, είμαστε ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού και την Παρασκευή που μας έρχεται 17 του μήνα, λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο. 11.000 ευρώ λοιπόν μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα και εσύ τα διεκδικείς όπως πάντα, στέλνοντας το μήνυμά σου Win στο 19.600. Μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media τελικό στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 11.000 ευρώ, πολύ μεγάλο το ποσό, διεκδίκησέ το. Καλή σου επιτυχία. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Supergirl, 10 λεπτά πριν από τις 12 Δευτέρα πρωί στον Red 96,3, 13 του μήνα σήμερα και σε 3 μέρες από τώρα η μεγάλη πρεμιέρα στην Ελλάδα για την Οδύσσια του Christopher Nolan. Οι πρώτες κριτικές λένε ότι σου κόβει την ανάσα, ότι έχει σπουδαίες ερμηνείες και ότι σίγουρα έχει μεγάλες πιθανότητες για να μπει υποψήφια στα Όσκαρ της χρονιάς που μας έρχεται ως καλύτερη ταινία, αλλά και για το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του Matt Damon. Θα το δούμε και θα επανέλθουμε. Πινέλοπε Αναστασοπούλου, Red 96,3, Ram Jam, στη συνέχεια Black Betty και αμέσως μετά ο Γιάννης Λεουνάκης. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σου κάνει στιγμή.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
15: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
14: Για μένα.
15: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
14: Τότε δε στο κουλ.
15: Στην πόλη. Αποκλείεται.
14: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
15: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις των εμπορικών καταστημάτων. Στους 4.490 αυξήθηκαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τα 7,5 ρίχτερ. Στο Μπαγκλαντές υποστηρίζουν την Αργεντινή πιο πολύ και από τους Αργεντινούς. Ηλιοφάνεια, μεσημεριανή αστάθεια και 36 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Highway to Hell. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι red. Αύριο Τρίτη ξεκινάει το Eject Festival στο ΟΑΚΑ με Florence and the Machine, Suede. Μεθαύριο Τετάρτη με Cure, Nothing But Thieves, Matt Berninger, τραγουδιστή στο National. Το line-up είναι τρελό. Τρελό και το χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. 11.000 ευρώ μέτρητα. Ανοίγει το red 96,3. You don't wanna miss a thing. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι red.

0: Έτσι θα πρέπει να είναι τα πράγματα καλοκαίρι 2026 κατά τα άλλα. Μεσημέρι Δευτέρα, 25 μετά τις 12, στους 31 τώρα στην πόλη, 35 πιο μετά. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, μαζί σου στο Red 96,3, χορηγός είναι η Vodafone. Χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται από 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Street Spirit, Radiohead. Κλαίς το αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με του βλατσί, αγιά σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.

0: συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
3: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
6: Αυτός είναι ο σκοπός.
5: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
6: και άντε και φυλάκια.
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
11: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
10: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
15: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
14: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
14: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
14: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
13: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
17: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
18: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
19: Red Morning Show.
20: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
21: Αγγιλάει στο αίμα σου.
20: Είναι Red 96,3.

Πανηγυρίζουν οι Άγγλοι την νίκη τους επί της Νορβηγίας, αλλά φαντάζομαι θα είδες τις αντιδράσεις του Μπέκαμ των γύρων του. Θα είδες και δίπλα του την ψύχρεμη, αδιάφορη Βικτόρια Μπέκαμ, για να μην χαλάσει το στυλ, ήτανε μία πόζα. 11.000 ευρώ μετρητά. 11.000 ευρώ μετρητά. Παίξε χρηματοκιβώτιο. Στείλε το μήνυμά σου μέχρι τις 4 απόγευμα Παρασκευής. 4 με 5 να περιμένεις τηλέφωνο από τη Μέρη Μαργέλη. Win. Αποστολή στο 19.600. Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214. 80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. redfm.gr. Queen, we will rock you. Μεσημέρι Δευτέρας, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ariana Love. Έχει την καλύτερη αφορμή. Solo album ετοιμάζει, να τον δούμε και live. Καιρός είναι. Michael Stipe, που αγαπάει έτσι κι αλλιώς Ελλάδα. Ακούστε Red 96,3 14 πριν τη μία μεσημέρι Δευτέρας. Χορηγός εκπομπής Vodafone. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για εσένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Guns N' Roses, Don't Cry.
1: Δεν αντέχεις χωρίς metal? Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα το heavy metal που αγαπάς.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ισπανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατζό. Νέα αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν. Επιθέσεις κατά πλοίων με ντρόουν από την Τεχεράνη. Άλμα των τιμών του πετρελαίου εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στο στενό του Ορμούζ. Υπό έλεγχο τα ξημερώματα η φωτιά στο παλιό κτίριο του μπάντμινγκτον στο Πάρκο Γουδί. Στην Ελλάδα ξανά ο Μάτζικ Τζόνσον. Ηλιοφάνεια, μεσημεριανή αστάθεια και 36 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρατσός. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

διακοπές. Όλος ο κόσμος μιλάει για διακοπές. Τι άλλο να πει. Τελειώνει, βλέπεις το Μουντιάλ. Τελειώνουν και μεγάλες συναυλίες, φεστιβάλ. Παίξε χρηματοκιβώτιο. Παίξε χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. Δίνει 11 χιλιάρικα μετρητά. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου από τις 12. Άλλης 9 μετά τη 1. Αν κοιλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Smells like Teen Spirit στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο Ιούλιος σήμερα έχει 13. Βράζει η Γαλλία, η Ιταλία, στα όρια της η Αγγλία και εμείς 35. Σενιωρίτα με James. Κλαις το αίμα σου, είναι red.

0: όλους τους καλούς λόγους για να ταξιδεύεις μεσημέρι Δευτέρας 13 Ιουλίου. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου στο Red 96,3. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή να σπάσει η οθόνη του κινητού. Τι κάνουμε, σου έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς. Γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Και ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά. Για 7 συν 1 βραδιές η διοργάνωση του freecinema.gr. Αγαπά το σινεμά ρεπερτορίου, δίνει το καθιερωμένο ραντεβού της με το κοινό της Αθήνας για να παρουσιάσει σπάνιες αναπάντεχες παραγωγές από το κλασικό παρελθόν του Hollywood και μια πανελλήνια πρεμιέρα έκπληξη. Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι, 9 με 15 Ιουλίου, θερινό σινέ Ριβιέρα Βαλτετσίου 46 Εξάρχεια. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για την ταινία που επιθυμείς, στέλνοντας όνομα, τεπώνυμο και το τίτλο της ταινίας που θέλεις να δεις στο info@redfm.gr. I just died in your arms tonight. Cutting crew.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με δέτου γλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πού πας?
4: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές

0: άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
1: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
6: Νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
8: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
7: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
9: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
10: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

είναι από τους αγαπημένους μου, αν και οι πληροφορίες λένε γενικώς δύσκολος άνθρωπος, ο Steve Miller που ακούς στο Red 96,3. Χρηματοκιβώτιο παίζεις. Αυτή την Παρασκευή δίνει 11 χιλιάρικα για να κάνεις πολλά. Εσύ προφανώς ξέρεις ποια είναι αυτά. Παίξε και τώρα με το μήνυμά σου και μέχρι τις 4 το απόγευμα Παρασκευής, μετά 4 με 5, να περιμένεις τηλέφωνο από τη Μέρη Μαργέλη. Win, αποστολή στο 19600 MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΕ, δικαίωμα συμμετοχής ή άνω 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση, όρη διαγωνισμού. frontstage.gr, redfm.gr. Somebody told me, Killers, 19 πριν τις 2. Εκυλάει στο αίμα σου, είναι Red, 96,3.

0: Κρόκετ είναι μεγάλο στις country στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φέρεται να έδιωξε από την περιοδία του το συγκρότημα των Twin Temple, ένα συγκρότημα που θεώρησε πάρα πολύ σατανικό. Ο Jack White, των White Stripes που άκουσε τώρα 96,3, δεν έχει τέτοια θέματα. Έδωσε στους Twin Temple μία θέση στην περιοδία του. Έβγε Jack, Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3, χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Queen, we are the champions. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
2: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
3: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
2: Εγώ πάτη σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
5: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ. Δεξιά.
7: Γιατί εσύ.
8: Αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Metal Hammer, η φωνή της metal κοινότητας. Στο τεύχος Ιουλίου διαβάζεις Savatage. Τα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος μιλούν για ολόκληρη τη διαδρομή τους, τις κλασικές ηχογραφήσεις, την κληρονομιά τους και τη μεγάλη επιστροφή τους στη σκηνή σε μια συνέντευξη που τα καλύπτει όλα. Ακόμα, Sabaton, Saxon, Moonspell, Crownlands, Left to Die και όλη η επικαιρότητα του μήνα με τις σημαντικότερες κυκλοφορίες, συναυλίες και εξελίξεις από τον κόσμο της σκληρής μουσικής. Metal Hammer γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπάς σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
15: Καλό.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας Και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Red Hot Chili Peppers στο Red 96,3. Καλό μεσημέρι Δευτέρας και πάλι. Αύριο Τρίτη το Eject Festival έρχεται στο ΟΑΚΑ. Ανοίγει με αγαπημένη Florence and the Machine, Suede. Την Τετάρτη με Cure, Nothing But Thieves, Matt Berninger. Eject Festival 2026. Σπουδαίο line-up, δεν το χάνεις. Missing, Evanescence. Να κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

ήταν πολύ εκείνοι που το περίμεναν από το Robert Plant και το Hulota Love. Έδωσε όμως τόσα σαν να το άκουσες και αυτό στο Λυκαβιτό με το Red 96,3. Guns N' Roses έπος Knocking on Heaven's Door, μεσημέρι Δευτέρας 13 Ιουλίου, καλοκαίρι 2026. redfm.gr, μαζί σου και στο application του Red. Αγγιλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: βλέπω και την είδηση ότι έφυγε ο ηθοποιός Σαμ Νίλ στα 78 του. Για πολλούς ο πιο ευγενικός, γενναιόδωρος ηθοποιός. Υποψήφιος κάποτε για το ρόλο του James Bond, εφόσον θυμάμαι καλά. Πρωταγωνίστησε σε πάνω από 100 ταινίες. Θα μείνει για πάντα γνωστός σε όλους σαν Dr. Alan Grant στο Jurassic Park. Ακούστε Red 96,3, Γιάννης Λεωνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής. Η Vodafone. Χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή? Υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. MSG Nightmare τώρα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με του Βλατσί Αγιά, σου ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Release Athens 2026, Σάββατο 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
9: Για μένα.
10: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
9: Τότε δες το κουλ.
10: Στην πόλη, αποκλείεται.
9: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
12: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Δώρα άνοιξε το χρηματοκιβώτιο την περασμένη Παρασκευή. Θα τα δώσει όλα στην ανακαίνιση. Εσύ με 11 χιλιάρικα από το νέος από το χρηματοκιβώτιο αυτή τη Παρασκευή, τι θα έκανε, το σκέφτεσαι. Παίξε και τώρα Win, αποστολή στο 19600 MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμίστης ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. 11 χιλιάρικα είναι αυτά. Χρηματοκιβώτιο Παρασκευή ανοίγει στις 4 με Μέρι Μαργέλη, 4 με 5 να καλεί. Begging, Maneskin, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.

0: You found me. Γιάννης Λεουνάκης εδώ καθημερινά μαζί σου 12 με 3 στο Red 96,3. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Οι πιο σημαντικές στιγμές της ημέρας χρειάζονται μια σύνδεση που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Από μια κλήση στους δικούς σου ανθρώπους μέχρι το επόμενο βίντεο που θα ανεβάσεις ή το email που πρέπει να σταλεί τώρα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια. Στη συνολική εμπειρία, στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, κάθε βελτίωση στο δίκτυο έχει αξία μόνο όταν κάνει καλύτερη τη δική σου εμπειρία. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Βάζω Survivor, Eye of the Tiger, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στις 3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δεν λογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Το Metal Hammer Ιουλίου είναι εδώ. Οι Savatage μιλούν σε μια μεγάλη συνέντευξη που φωτίζει κάθε κεφάλαιο της ιστορίας τους από τις πρώτες ημέρες μέχρι τη σημερινή τους επιστροφή. Μαζί, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Sabaton, Saxon, Moonspell, Crownlands και Left to Die, καθώς και ένα μεγάλο αφιέρωμα στα σημαντικότερα live albums όλων των εποχών. Metal Hammer Ιουλίου, σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr. Drive.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
5: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
4: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

Aerosmith Crazy. Για τον εαυτό του μιλάει ο Steven Tyler. Πιο crazy δεν υπάρχει στη γειτονιά. Καλά, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι στη μουσική, αλλά ο Tyler διεκδικεί τα πρωτεία. Δευτέρα μεσημέρι με Παναγιώτη Μιχαλαριά στο μικρόφωνο. 3-6 ζωντανά. Μουσικάρες, κομματάρες φυσικά. Red 96,3. Every breath you take. Police. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Καλή εβδομάδα με ρετ κομματάρες με 35 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα με χρηματοκιβώτιο. Την Παρασκευή παίζεις για 11.000 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36 6989 63 963. Σου δίνω ρετ Viber.

0: Δευτέρα και 13 Ιούλιος, ο μήνας 25 μετά τις 3. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λιγότερες έγνοιες. Έχεις χρηματοκιβώτιο και πάλι την Παρασκευή εδώ στον Red 96,3. Παίζεις για 11.000 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Every time, Fry Height, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτο βλατσί, αγιά σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο.
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε.

0: επικότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
7: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
10: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
11: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
12: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου,
14: είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

You and Ty, εγώ και εσύ μαζί, μετά από Σαββατοκύριακο, στο μεσημέρι της Δευτέρας, Red 96,3. Στέλνεις τώρα Win στο 19600, δηλώνεις έτσι συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 11.000 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης, άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή στις 4, η Μέρη πληρώνει και τηλεφωνεί για 11.000 ευρώ. Win τώρα στο 19600.

0: Show Must Go On και οι Red Κομματάρε το ίδιο. Όπου είσαι, τη στέλνω στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, στη δουλειά, ακόμα και στην παραλία. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, 36, χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Λέγεται Box. Παίζεις χρηματοκιβώτιο και αυτή την Παρασκευή 11.000 ευρώ. Τα κάνεις δικά σου. Everybody's full. Evanescence. Red 96,3.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
3: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά.
8: Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ.
8: Δεξιά.
7: Γιατί εσύ.
8: Αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
11: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
13: νιώστε ασταμάτητη.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
15: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
19: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
20: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
19: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
20: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
21: Σύγκρατη των μισιών.
19: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
20: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
19: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
22: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
23: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

Είναι από αυτά που διαβάζεις, που εντυπωσιάζεσαι και τα χαίρεσαι. Ηθοποιάρα, διπλά οσκαρικός, ο Άντονι Χόπκινς, 88 ετών πια, υπέγραψε όμως συμβόλαιο με την θρυλική Decca Classics. 21 Αυγούστου κυκλοφορεί άλμπουμ του συμφωνικής μουσικής. Red 96,3, 10 μετά τις 4 Δευτέρα μεσημέρι. Καλησπέρα και πάλι καλή εβδομάδα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς μέχρι τις 6, ζωντανά, 34 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. 11.000 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο, παίζεις Παρασκευή.

ένα τζιν πήγε να αγοράσει και βρέθηκε σχεδόν παντρεμένος ο Ντακ Φίγκερ, ο τραγουδιστής των ΝΑΚ. Πολύτρια ήταν η Σορώνα, ο έρωτας της ζωής του. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο Δευτέρα μεσημέρι. 6-9-89-63-963. Red Viber, Red WhatsApp για να στείλεις μήνυμα. Every you every me, Placebo, Ρέντε 96,3.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: Ράγκεν Μπόνμαν, ο αγαθός γίγαντας με το Human στον Red 96,3. Μεσημέρι Δευτέρας, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Red Application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Δεν χάνεις και το χρηματοκιβώτιο αυτής της Παρασκευής. Παίζεις, πρόσεξε με, για 11.000 ευρώ. Butterfly, Crazy Town, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου γλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
9: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr

0: Να ξέχασε το καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
5: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
9: Είναι Red 96,3.

One where another κατά τους Blondie. Ένας όμως μόνο τρόπος υπάρχει για να κερδίσεις 11.000 ευρώ την Παρασκευή εδώ στον Red 96,3. Να στείλεις τώρα win στο 19600 για να δηλώσεις συμμετοχή να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Η διαδικασία είναι απλή. Η μέρη σου τηλεφωνεί, το σηκώνεις γρήγορα. Στα 5 πρώτα χτυπήματα λες ακριβώς το ποσό, 11.000 ευρώ, το κάνεις αυτομάτως δικό σου. It's my life, Bon Jovi. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Red 96,3 Personal Jesus, την Best Mode, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Σε βάζω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, όχι πες μου. Το μπάρι σε καλή και Aegean σε πετά απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θα και τα ίσως. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσω το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Red Application, redfm.gr για να έχεις τα πάντα παντού. Nothing else matters, Metallica, με τη συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο. Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Στέλνω στην αίσθηση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Δυνάμωσε τον Red
1: 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
12: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
11: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
13: Metal Hammer, η φωνή της metal κοινότητας. Στο τεύχος Ιουλίου διαβάζεις Savatage. Τα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος μιλούν για ολόκληρη τη διαδρομή τους, τις κλασικές ηχογραφήσεις, την κληρονομιά τους και τη μεγάλη επιστροφή τους στη σκηνή σε μια συνέντευξη που τα καλύπτει όλα. Ακόμα Sabaton, Saxon, Moonspell, Crownlands, Left to Die και όλη η επικαιρότητα του μήνα με τις σημαντικότερες κυκλοφορίες, συναυλίες και εξελίξεις από τον κόσμο της σκληρής μουσικής. Metal Hammer γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπάς σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Release Athens 2026, Σάββατο 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Sabaton. Savatage, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
17: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

που στο τέλος θα αγοράσει και σπίτι. Δεν το έχει δει κανεί και απλώς δεν το ξέρουμε. Μιλάω για τον παλέμαχο του NBA, τον Magic Johnson, παιχταράς, τεράστια μορφή. Πέρσι είχε επισκεφθεί Κεφαλονιά και Κέρκυρα, φέτος είδαμε φωτογραφίες από παξούς. Ρέντε 96,3, 9 σχεδόν μετά τις 5 Δευτέρα απόγευμα. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 3-6 και σήμερα ζωντανά. Στο φινάλε της εβδομάδας, την Παρασκευή, παίζεις χρηματοκιβώτιο στις 4 για 11.000 ευρώ. Δίνωσε τώρα συμμετοχή. No one like you, Scorpions. Until I am a swinner.

Πάντως για τον Liam Gallagher τον Aces τα πράγματα στο Μούντιαλ είναι ξεκάθαρα. Το έχει παίξει και στοίχημα η Αγγλία, σου λέει θα σηκώσει την κούπα. Έχει να τη σηκώσει από το 66. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Δευτέρα απόγευμα 15 μετά τις 5. System of a Down, Lonely Day. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.

0: Four Non Blondes WhatsApp στον Red 96,3 Δευτέρα απόγευμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολο, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν η τιμή της παραγγελίας από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ του φαρμακείου. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος και λέγεται Box. Red 96,3 με χρηματοκιβώτιο, γεμάτο χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Παίζεις για 11.000 ευρώ, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Thunderstruck ACDC, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Στέλνω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ,
9: αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουμε.

0: διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο, κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
5: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Mr. Lenny Kravitz, Fly Away, Red 96,3 και Win τώρα στο 19600. Αυτό το SMS στέλνεις για να δηλώσεις συμμετοχή να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 11.000 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης, άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Την Παρασκευή στις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 11.000 ευρώ. Queen, Bohemian Rhapsody, Red 96,3.

0: Κάθε νεότερη, κάθε επόμενη γενιά είναι ένα πιο εξελιγμένο μοντέλο. Ωστόσο, αν έχεις γεννηθεί, διαβάζω, μεταξύ 60 και 80, διαθέτεις ένα χαρακτηριστικό που δεν έχουν αυτές οι γενιές. Μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα τη ματέωση και την πλήξη χωρίς να καταφύγεις σε ψηφιακά μέσα. Είναι αλήθεια. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο από τις 3 μέχρι και τώρα. Γιατί τις επόμενες 2 ώρες έχεις Γιάννη Γιακουμάκη στο μικρόφωνο 6 με 8. Αύριο, 3 το μεσημέρι, τα λέμε ξανά. Και την Παρασκευή, θυμίζω, παίζεις χρηματοκιβώτιο. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Το ποσό είναι μεγάλο. 11.000 ευρώ. Tonight, Raymond. Καλή συνέχεια.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κλήρωνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου βλατσί, αγιά σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Ρέντε 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού. Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Dry.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το Metal Hammer Ιουλίου είναι εδώ. Οι Savatage μιλούν σε μια μεγάλη συνέντευξη που φωτίζει κάθε κεφάλαιο της ιστορίας τους από τις πρώτες ημέρες μέχρι τη σημερινή τους επιστροφή. Μαζί, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Sabaton, Saxon, Moonspell, Crownlands και Left to Die, καθώς και ένα μεγάλο αφιέρωμα στα σημαντικότερα live albums όλων των εποχών. Metal Hammer Ιουλίου σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και πάλι μαζί εδώ είμαστε. Δυνατά ξεκινάει η εβδομάδα με Bon Jovi. You give love a bad name, είναι red. 96,3, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red. Και είναι ο Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, όπως κάθε απόγευμα, Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 εδώ μαζί. Viber. Για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, ηχητικό, γραπτό, φωτο, βίντεο, οτιδήποτε θέλεις. Το Viber είναι 6980-963-963. Αυτή την ώρα αρκετά αυτοκίνητα στην κάθοδο του Κηφισού, ψηλά όμως μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, αρκετή κίνηση και εκεί. Και κατά τα άλλα, στην παραλιακή, εκεί κοντά στο Φλίσμο, γίνεται ένας χαμός και από τα δύο ρεύματα. Σε γενικές γραμμές είναι αυτά και κάτι λίγα στο κέντρο μέχρι στιγμής. Τι γίνεται, πώς πάει, πώς περνάμε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου, φουλ καλοκαίρι. Από ό,τι φαίνεται, πάρα πολλοί κόσμος ήδη φεύγει. Διακοπές ή τριήμερα, πενταήμερα, διάφορα τέτοια. Παρ' όλα αυτά, η πόλη δεν αδειάζει ποτέ. Εννοείται και ούτε πρόκειται. Get in away with it, είναι η James. Red 96,3. Led Zeppelin αμέσως μετά. Καλησπέρες, καλή εβδομάδα.

0: way to heaven.
1: Επικό τραγούδι, πραγματικά επικό τραγούδι. Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Φυσικά είναι Red 96,3 Δευτέρα απόγευμα 6 και 20. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8. Επικό τραγούδι. Αλλά εγώ θα σου πω τώρα για ένα επικό προϊόν. Ποιο προϊόν, την παρμεζάνα. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί ότι μπορεί να συμβεί. Η ακραία ζέστη, λέει, βάζει σε κίνδυνο την παρμεζάνα μέχρι, σε σημείο μέχρι και εξαφάνισης. Έχει δημιουργηθεί ολόκληρο κίνημα, λέει, τώρα στην Ιταλία, του λίγο δραματικού τόνου. Ακού, βλέπω εδώ. Να μην είμαστε, λέει, η τελευταία γενιά που θα φάει παρμεζάνα και διάφορα τέτοια. Τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος που παράγεται η παρμεζάνα. Όταν η ζέστη, λέει, φτάνει στα επίπεδα αυτά που έχει φτάσει τώρα στις ευρωπαϊκές χώρες, στους καύσονες δηλαδή, οι αγελάδες, λέει, στρεσάρονται. Ακού τώρα. Περνούν περισσότερο χρόνο ξαπλωμένες, τρώνε λιγότερο και η παραγωγή γάλακτος μειώνεται πάρα πολύ. Παράλληλα, λέει, η ξηρασία απειλεί την ίδια την τροφή των ζώων. Οι βροχές δεν μπορεί να παραχθεί η απαραίτητη τροφή, ο σανός κτλ. Για να αντιμετωπίσουν, λέει, την κατάσταση, η παραγωγή βάζουν ακριβούς βιομηχανικούς ανεμιστήρες, συστήματα υδρονέφωσης και διάφορα τέτοια και εκτινάστε το ενεργειακό κόστος στα ύψη. Λες να εξαφανιστεί η παρμεζάνα, να πάθουμε κάτι τέτοιο? Δεν νομίζω, κάποιος τρόπος θα βρεθεί, δεν μπορεί. Θα βρεθεί λύση. Και για την παρμεζάνα. Red 96,3, καλή εβδομάδα. Red Hot Chili Peppers, Give It Away.

0: Από Chili Peppers και Red 96,3 Δευτέρα, απόγευμα 13 Ιουλίου, 6 και 25. Ετοιμάσου γιατί έρχεται ακόμα πιο δυνατό χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή που μας έρχεται. Παρασκευή 17 Ιουλίου, αυτή τη φορά με 11.000 ευρώ. Σε λίγα δευτερόλεπτα, σε 20 με 30 δευτερόλεπτα, δώσε βάση, θα ακούσεις πώς θα μπει στην κλήρωση και είναι πανεύκολο. Χορηγός μαζί μου, Nova. Έχεις σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η ζωή όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε, το έκανε πράξη, δημιούργησε το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Άκου τώρα χρηματοκιβώτιο και πώς θα μπει στην κλήρωση. Και Μισιλού του Dick Dale, Supertramp, The Logical Song, πρώτα όμως Hooba Stank, The Reason. Εδώ, στο Red 96,3, καλή εβδομάδα, Δευτέρα απόγευμα, 13 Ιουλίου, 6 και 26 λεπτά περίπου. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8, καλησπέρες.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου βλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
4: Release Athens 2026, Σάββατο, 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκρατη των μισιών.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ.

0: έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
3: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
8: Αυτός είναι ο σκοπός.
7: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
8: και άντε και φυλάκια.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
13: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
14: Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Δευτέρα, απόγευμα 13 Ιουλίου, 6 και 38 περίπου. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό που θα σου πω τώρα, στο έλεγα και την άλλη φορά, με αφορμή ένα άλλο ποσό. Το χρηματοκιβώτιο έρχεται την Παρασκευή και είναι αυτή τη φορά ακόμα πιο ανεβασμένο. 11.000 ευρώ. 11.000 ευρώ την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 4 η κλήρωση. Εδώ, στο Ρέντε 96,3. Πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα αν έτσι για την πλάκα σου, ρε παιδί μου, ξοδέψεις το ένα χιλιάρικο, θα έχεις άλλα 10. Μιλάμε για 11.000 ευρώ. Μπες στην κλήρωση από τώρα, στείλε win στο 19.600. Είναι Mediatel, 1,36 ευρώ, τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Επίσης, κάθε SMS, να ξέρεις, είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Εδώ είμαστε λοιπόν, αν κυλάει στο αίμα σου είναι red. Γιάννης Γιακουμάκης, 6-8, Viber για μηνύματα 69-80, 963-963, θρυλική Supertramp, The Logical Song.

0: Εδώ είμαστε, Δευτέρα απόγευμα, 13 Ιουλίου, ναι, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, περίπου 7 παρατέταρτο και κάτι ακόμα. Καλησπέρα και σε εσάς που μου στέλνετε ήδη μηνύματα στο Viber του Red και της εκπομπής. Καλησπέρα Φώτη, Αντώνη, Αργυρό, Ειρήνη. Καλησπέρα Γιάννη από Πειραιά, Βασίλη. Η Ειρήνη εδώ μου έχει στείλει καλησπέρα. Λέει ένας τρόπος, λέει για την Παρμεζάνα, που υπάρχει κίνδυνος να εξαφανιστεί, γιατί στρεσάρονται οι αγελάδες, που σας τα έλεγα και πριν. Δεν τρώνε πολύ, κάθονται όλη μέρα ξαπλωμένες και διάφορα τέτοια. Ένας τρόπος, μου γράφει η Ειρήνη, θα ήταν να πάνε τις αγελάδες σε σπηλιές. Και πώς θα τις ταΐζουν, βρε Ειρήνη, τις αγελάδες σε σπηλιές? Πώς θα γίνει εκεί πέρα? Τέλος πάντων, η δουλειά μας λέει να γίνεται. Θα τη βρούνε τη λύση με την AI. Το φαντάζεσαι, AI Παρμεζάνα? Μπορεί να το δούμε και αυτό, δεν αποκλείεται. Χορηγός μαζί μου, Nova. Η ζωή γίνεται πιο εύκολη και η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση. Η Nova το σκέφτηκε, το έκανε πράξη με το Nova More. Νέα, ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Χρηματοκιβώτιο, θυμίζω, 11.000 ευρώ την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Και ετοιμάσου. The Final Countdown Europe, Mando Diao, Dance with Somebody. Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Στέλνω στην αίθια και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Go, go, go, go.
13: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
15: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
14: Αυτό είναι σχετικό.
15: Με τι?
14: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
16: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
21: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
22: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
21: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: It's Red. It rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3 The Unforgiven Metallica. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ στην παρέα. 6 με 8 όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Viber για οτιδήποτε θες να μου στείλεις, οποιοδήποτε μήνυμα. 6980-963-963 στην Κηφισίας και πάνε και προς τα πάνω και προς τα κάτω αυτή την ώρα. Αρκετή κίνηση, ανατμήματα ευτυχώς, κάπως περπατάει το πράγμα. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επίσης πάρα πολύ κίνηση, το βλέπω και από τα μηνύματα που μου στέλνετε εδώ, αλλά και προς τον Πειραιά, στη Μικράς Ασίας, έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα αυτή την ώρα, ενώ συνεχίζεται η κίνηση και στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, λίγο καλύτερα τα πράγματα από ό,τι πριν. Αφρικά, χωρίς τη σκόνη όμως, Τότο, στο Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα 13 Ιουλίου, 7 και 4 σε λίγο.

εντελώς συναυλιακό από τους Queen. Και αυτό ακριβώς θέλανε τα παιδιά. Freddie Mercury και η παρέα. We Will Rock You. Red 96,3. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Δευτέρα απόγευμα. 7 και 20, Γιάννης Γιακουμπάκης εδώ, 6 με 8. Και βλέπω μία έρευνα που λέει ποιες είναι οι χειρότερες, ποια μάλλον είναι η καλύτερη και ποια είναι η χειρότερη πόλη για να ζει κανείς σήμερα, το 2026 δηλαδή. Η καλύτερη πόλη, δεν είναι και δύσκολο βέβαια να το φανταστείς, είναι η Κοπενχάγη, η πρωτεύουσα της Δανίας, 10 αιώνες ιστορία και πληθυσμός μόνο 675.000 κατοίκους. Καταλαβαίνεις. Τέλεια δηλαδή, έτσι. Φυσικά υπάρχουν πολλές παράμετροι που παίρνει υπόψη που η έρευνα κτλ. Ποια είναι η χειρότερη, εντάξει, και αυτό δεν είναι δύσκολο να το φανταστείς, η Δαμασκός της Συρίας. Τώρα, στις 10 καλύτερες για διαβίωση, 3 είναι στην Αυστραλία, η Μελβούρνη, Σίδνεϊ, η Αδελαϊδα. Η Ιαπωνία έχει 2 πόλεις στη δεκάδα, το Τόκιο και την Οζάκα. Το Τόκιο 37 εκατομμύρια, είναι η μεγαλύτερη πόλη της λίστας και μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Και στην πρώτη δεκάδα είναι η Ζυρίχη και η Γενέβη, η Ελβετία. Η μοναδική πόλη της Βόρειας Αμερικής που μπαίνει στις κορυφαίες θέσεις είναι το Βανκούβερ του Καναδά και τη δεκάδα τη συμπληρώνει η Βιέννη. Αυτά με τις χειρότερες και τις καλύτερες πόλεις στον κόσμο. Είπαμε, μερικά τουλάχιστον δεν είναι δύσκολο να τα φανταστείς. Johnny Cash στο One. Red 96,3, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easy?

0: Αυτή είναι η Cardigans, my favorite game, Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα, 13 Ιουλίου. Ναι, Δευτέρα απόγευμα, προς βράδυ, να το πούμε έτσι, 7, λίγο πριν τις 7 και μισή. Τώρα μου γράφετε, γιατί επειδή λέγαμε πριν για τις καλύτερες και τις χειρότερες πόλεις και επειδή η Κοπεχάγη είναι στο νούμερο 1 ως καλύτερη πόλη, ότι είναι πανάκριβη κτλ. Ναι, οκ, okay, ναι, είναι πανάκριβη, αλλά ποιότητα που λέμε. Υγειονομική περίθαλψη, πολιτισμός, περιβάλλον, εκπαίδευση, υποδομές και σταθερότητα είναι τα κριτήρια της έρευνας. Οκ, okay, εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, χορηγός μαζί μου, όπως πάντα, η Nova. Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη. Ποιο? Ότι η καθημερινότητα γίνεται πολύ πιο εύκολη όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Θυμίζω ότι έρχεται το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 17 Ιουλίου. 11.000 ευρώ. Και είναι κάποια ζώδια που ευνοούνται μέχρι το τέλος Ιουλίου, να στα πω. Είναι ο υδροχόος, ο Λέων, οι Δίδυμοι και οι Εγώκεροι. Δεν ξέρω, όμως πρέπει να σκεφτείς το χρηματοκιβώτιο και μην περιμένεις πάλι την Πέμπτη το βράδυ να μπει στην κλήρωση. Την Παρασκευή είναι η κλήρωση, εσύ όμως παίζεις όλες αυτές τις μέρες. Άκουτα τώρα και αμέσως μετά ετοιμάσου, έρχονται και Nirvana και Doors και Melissa Etheridge, Bon Jovi εδώ στο Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης, Δευτέρα απόγευμα, λίγο πριν τις 7.30, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Στέλνω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ταπαστούρο, πλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ,
9: αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
12: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa, χάρη στη Visa.

0: Μάθε περισσότερα στο alfa.gr. Τι
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύντατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos. Try.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
4: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Ρέντε 96,3 Δευτέρα απόγευμα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, 7 και 42 περίπου. Ακρίβεια. Γεια σου και σένα Δημήτρη από Νέα Σμύρνη που στέλνεις μήνυμα και μου γράφεις μια και λες να μπούμε στην κλήρωση από τώρα για το χρηματοκιβώτιο. Ναι, ρε παιδιά, την Παρασκευή είναι. Παρασκευή 4 ώρα, 11.000 ευρώ. Μια και λες λοιπόν, μου γράφεις για την κλήρωση, δεν λες και πώς θα μπούμε. Μόλις τα είπε το σποτάκι πριν από λίγο, τα λέω άλλη μία εγώ τώρα, είναι πανεύκολο να μπει στην κλήρωση. Η κλήρωση είναι την Παρασκευή στις 4 η ώρα. Όμως μπορείς να μπεις από τώρα, στέλνεις τη λέξη win στο 19600. Αυτό είναι. Win στο 19600. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Είναι MediaTel 1,36 το ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Στέλνεις win στο 19600 και είσαι μέσα στην κλήρωση από τώρα. Είναι ωραία. 96,3. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα απόγευμα. Περίπου 8 παρατέταρτο τώρα είναι η Doors.

0: Smells Like Teen Spirit. Αυτή είναι η Nirvana. Είναι ο Red 96,3. Είναι Δευτέρα, απόγευμα, Δευτέρα 13 Ιουλίου. Περίπου σε λίγο, 10 λεπτά πριν από τις 8. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ από τις 6, όπως κάθε μέρα, 6 με 8 παρέα, Δευτέρα με Παρασκευή. Τι άλλο να σου πω τώρα για αυτές τις μέρες. Το ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι έχει επιστρέψει για 15η συνεχόμενη χρονιά. Θερινό είναι Μάρι Βιέρα, Βαλτετσίου 46 στα Εξάρχεια, μέχρι τις 15 Ιουλίου. Έτσι μπορείς να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για την ταινία που θέλεις. Στέλνεις όνομα, τεπώνυμο και τον τίτλο της ταινίας που θέλεις να δεις στο info@redfm.gr. info@redfm.gr. Διπλές προσκλήσεις για την ταινία που θέλεις. Στέλνεις όνομα, τεπώνυμο, τίτλο ταινίας, info@redfm.gr. Χορηγός μαζί μου Nova. Γίνεται πολύ πιο εύκολη η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση. Η Nova το σκέφτηκε αλλά το έκανε και πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Γιώργος Αποστόλου έρχεται στις 8. Για τη συνέχεια, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8 ήταν όπως κάθε μέρα. Thanks για όλα τα μηνύματα. Βάζω τώρα Disturbed, The Sound of Silence. Καλή εβδομάδα. Τα λέμε αύριο το απόγευμα, αύριο Τρίτη, έτσι. Στις 6, πάντα εδώ στο Red 96,3. Bye.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με του Βλατσί Αγιά, σου ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Go, go, go, go!
4: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη. Αποκλείεται.
6: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κομβούζα Μαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Release Athens 2026. Σάββατο, 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σάββατατζ. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
12: Green.
11: Green. με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Metal Hammer, η φωνή της metal κοινότητας. Στο τεύχος Ιουλίου διαβάζεις Savatage. Τα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος μιλούν για ολόκληρη τη διαδρομή τους, τις κλασικές ηχογραφήσεις, την κληρονομιά τους και τη μεγάλη επιστροφή τους στη σκηνή σε μια συνέντευξη που τα καλύπτει όλα. Ακόμα, Sabaton, Saxon, Moonspell, Crownlands, Left to Die και όλη η επικαιρότητα του μήνα με τις σημαντικότερες κυκλοφορίες, συναυλίες και εξελίξεις από τον κόσμο της σκληρής μουσικής. Metal Hammer γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπάς σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
13: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Κάποιος μου είπε να σας πω ότι σήμερα είναι Δευτέρα και 13 Ιουλίου. Δευτέρα και 13 δεν είναι τίποτα, έτσι. Τρίτη και 13 είναι το πρόβλημα και Παρασκευή και 13. Η σημερινή Δευτέρα και 13 είναι γκουτσούφια, τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Είπαμε, Γιώργος Αποστόλου στον Ρεντ 96,3. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχει φύγει κόσμος από την πόλη. Ή αν δεν έχει φύγει από την πόλη, έφυγε το Σαββατοκύριακο και δεν γύρισε από τα προάστια και τα νησά και τα κοντινά. Οπότε έχει ψηλοαδειάσει η κατάσταση. Μάλλον έτσι θα πάμε στο δεύτερο 15 του Ιουλίου και θα μπούμε στον Αύγουστο. Και μιας και λέμε για όλα αυτά τα μηνιάτικα, να θυμηθούμε πως ενώ τελειώνει σιγά σιγά και η περίοδος η συναυλιακή, περιμένουμε τον Οκτώβριο τους κυρίους που ακολουθούν αμέσως τώρα με το Spoken Water, μιλάτε τους Deep Purple στον Red 96,3.

Η άνεμη της αλλαγής που τελικά δεν ήταν άνεμη αλλά κυκλώνας, τυφώνας και μεγάλη καταιγίδα και σάρωσε τα πάντα από την 90's και μετά για να φτάσουμε εκεί που είμαστε σήμερα. Η μόνη που δεν φταίνε σε αυτό βέβαια παιδιά είναι οι φίλοι μας οι Scorpions που μόλις τώρα τους απολαύσαμε στον Red 96,3. Καλή εβδομάδα, 13 Ιουλίου του 2026, Thunder και Imagine Dragons, αν κυλάς το αίμα σου είναι Red.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 96,3 σήμερα, Δευτέρα, 13 Ιουλίου, ξεκινάει ένα 15ήμερο πολύ σημαντικό και συναυλιακό και σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό. Με το θέμα του Wimbledon να έχει τελειώσει, μπροστά μας έχει απομείνει ο ημιτελικός ο ένας, ο ημιτελικός ο άλλος και ο τελικός για το Μουντιάλ. Και φυσικά αυτήν την εβδομάδα έχουμε και τους Cure στο Eject. Από εκεί και πέρα, βέβαια, την επόμενη εβδομάδα χαιρετάμε και το Release Athens από την Πλατεία Νερού, καθώς ολοκληρώνεται η πορεία των 10 ετών του εκεί. Με τους Sabaton και τους Epica σε ένα μεγάλο Metal Show, λοιπόν, θα ολοκληρωθεί το φετινό εξαιρετικά πετυχημένο Release Athens. Ξαναλέω, Σάββατο 25 Ιουλίου, Sabaton, Sabotage, Epica. Στο Release Athens μπορείτε να πάρετε πληροφορίες στο releaseathens.gr. Είναι ο Red 96,3. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε Other Side από Red Hot Chili Peppers και νωρίτερα I Will Survive, φοβερή διασκευή από τους Cake. Κανκυλά στο αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.front.gr.

Red Hot Chili Peppers, Other Side. Προφανέστερα θέλουμε να είμαστε στην πλευρά των Peppers, αν γίνεται, σε εκείνη την πλευρά, γιατί στη δική μας δεν έχει φτουρίσει το σύστημα. Παρ' όλα αυτά, είπαμε, η μουσική έρχεται να βοηθήσει πάρα πολύ, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, και να θυμηθούμε και κάποια τραγούδια που έχουν κάνει την διαφορά, ιδιαίτερα στα Zero, όσον ανάμεσα σε αυτά και το Everybody's Changing των Keane, οι οποίοι μπορεί να μην υπάρχουν πλέον ως μπάντα, αλλά άρχισαν σίγουρα σοβαρό αποτύπωμα.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Βραδάκι της Αθήνας, την Δευτέρα 13 Ιουλίου με ένα βαλσάκι από τους Queen. Δεν ακούγεται καθόλου άσχημο, έτσι δεν είναι? Σήμερα λοιπόν Δευτέρα, την επόμενη Παρασκευή, το χρηματοκιβώτιο ανοίγει ξανά με 11.000 ευρώ και φυσικά μπορείτε από τώρα νωρίς να στείλετε Win 19600 για να τα διεκδικήσετε, να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσάς και με λίγη τύχη να απαντήσετε σωστά 11.000 για να πάρετε τα χρήματα. Μην διατελικώσετε σε SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ, πλέον τέλος συνδρομητών κινητή, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, αρμόζο ρυθμιστή σε frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και θυμίζω ότι μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red, να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και εκεί φυσικά να παρακολουθείτε διαρκώς τι συμβαίνει με το χρηματοκιβώτιο, τα ποσά και τους νικητές και τις νικήτριες, ελπίζοντας να είστε κι εσείς σύντομα ένας ή μία από αυτές. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε Dust in the Wind από Kansas, αν κυλάς το αίμα σου. Είναι Red σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
1: It's Red, it rocks.
8: Red 96,3.

0: Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μια ιδέα νέα στο Ορλεάνης μέσω των Βρετανών Animals στο House of the Rising Sun στον Ρέντινγκ 6,3 μετά τις 9 το βραδάκι της Δευτέρας 13 Ιουλίου. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Καλή εβδομάδα με Burning Heart από Survivor.

90,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά στις 9 και 4 σου λέω τις διαιτήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Δευτέρα 13 Ιουλίου. Σήμερα λοιπόν σας έχω και θρησκευτική είδηση για να μιλάτε για την εκπομπή, καθώς όπως είδα ήταν τις προάλλες και γιορτή του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και μάλιστα έγινε στην Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου η υποδοχή Ιερού Κοιμηλίου του, συγκεκριμένα της ζακέτας του. Τις προηγούμενες χρονιές, όπως διαβάζω, είχαν εκτεθεί για προσκύνημα προστάσεις χιλιάδες οπαδούς πιστούς η παντόφλα και ο σκούφος του Αγίου. Απλώς το αφήνω εδώ να υπάρχει. Τώρα στα δικά μας τα μουσικά, μπράβο στην δική μας, την Πινελόπη Αναστασοπούλου, καθώς διακρίθηκε στον παγκόσμιο διαγωνισμό που έκαναν οι Metallica, Get the Reload Out, έναν διαγωνισμό που διοργανώνουν οι Metallica με αφορμή την κυκλοφορία και πάλι του Reload Remastered. Πρόκειται μια πάρα πολύ ωραία δουλειά που έκανε η Πινελόπη πάνω στο Unforgiven 2, ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι των Metallica και μάλιστα οι ίδιοι ανέβασαν το συγκεκριμένο κλιπάκι στην σελίδα τους με την Πινελόπη Αναστασοπούλου του Red 96,3 να το ερμηνεύει πραγματικά εξαιρετικά. Μπέγγεν και Μάνσκιν στη συνέχεια. Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: πρόγραμμα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
3: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

Παιδιά, έχουμε φάει και τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου. Είναι φανερό αυτό. Είναι Δευτέρα, 13 του μήνα. Είπαμε ότι αυτήν την εβδομάδα έχουμε και eject. Ολοκληρώνουμε την επόμενη εβδομάδα και release. Υπάρχουν ακόμα συναυλίες και βέβαια μπαίνουμε και στο συναυλιακό κομματάκι του Οκτωβρίου, που είναι γεμάτο από πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά αυτή το 2026 συναυλιακά. Εννοείται ότι 27 θα έχουμε εκπλήξεις και μάλιστα ίσως κάποιες από αυτές να τις γνωρίζουμε πριν φύγει και αυτός ο μήνας. Πάμε να ακούσουμε τους R.E.M. στο Losing My Religion, στον Red 96,3 μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Green Day και Boulevard of Broken Dreams. Η αλήθεια είναι ότι έλειψαν οι Green Day από την punk γιορτή στο release με τους Offspring και τους Bad Religion, έτσι δεν είναι? Είναι Δευτέρα 13 του μήνα, Γιώργος Απόστολος στον Red 96,3 και την Παρασκευή στο τέλος της εβδομάδας, 17 Εβδόμου, το χρηματοκιβώτιο δίνει 11.000 ευρώ. Στέλνετε Win 1900 για να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνει με το καλό ημέρητη το τηλεφώνημα σε εσάς. Να απαντήσετε σωστά 10.000 και να πάρετε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό MediaTel. Κόστος σε μέσα 1,36 ευρώ με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόζει ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού για απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και ΘΕΑ 210-92-15-776, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση της Παρασκευής. Δευτέρα σήμερα, σε λίγο θα είναι εδώ ο Χάκος Περβανίδης και το Red Metal Before Midnight.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Καλέ με κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Release Athens 2026, Σάββατο 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Στέλνω στην Έστια και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
6: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Dead World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρό λογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
0: It's Red, it rocks.
7: Red 96,3.

0: Red 96,3.
1: Red Metal.
0: Metal πριν τα μεσάνυχτα.
1: Before midnight.
0: Red 96,3.
2: Red 96,3, εδώ είμαστε βράδυ Δευτέρας και 13 του Ιούλη. Είναι το Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και όπως κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, την ώρα αυτή, Δευτέρα και Τετάρτη στις 11, ανεβάζουμε την ένταση και ακούμε το metal που αγαπάμε. Και πριν να ξεκινήσουμε για απόψε, δεν γίνεται να μην γυρίσουμε λίγο στην προηγούμενη εβδομάδα, τις δύο βραδιές στο Release Athens, που νομίζω πως θα τις θυμόμαστε για πολύ καιρό. Την Πέμπτη λοιπόν η αρχή έγινε με τους Body Snatcher, φανταστικό Beat Down, ανελέει το Groove και τα πρώτα Circle Pit ξεκίνησαν, στη συνέχεια η Trivium στην πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα πραγματικά έσκησαν. Απόλυτα δεμένη, τρομερή απόδοση, εξαιρετικός ήχος, απίστευτη ενέργεια από μια μπάντα που απέδειξε γιατί συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα ονόματα του σύγχρονου metal και μετά Παντέρα, τι να πεις για αυτούς. Οι αντιδράσεις του κόσμου ήταν ακριβώς αυτές που περίμενες, εκδηλώσεις λατρείας από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό, από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο ριφ. Την Παρασκευή τώρα τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά. Οι Ashes of Aries με τον Matt Barlow μπροστά παρουσίασαν το δικό τους υλικό, αλλά εννοείται πως δεν έλειψαν αρκετές, πολλές θα έλεγα, κλασικές στιγμές των Iced Earth. Οι Saxon μετά απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι υπάρχουν πραγματικά λίγες μπάντες που μπορούν να παίζουν το κλασικό heavy metal όπως αυτή. Ακούραστη, αγέροχη, απίστευτη εμφάνιση. Και στο φινάλε με τους Halloween είχαμε 2,5 ώρες απόλαυσης, ένα πρόγραμμα γεμάτο με κλασικά τραγούδια, με νέα τραγούδια, με τρεις τραγουδιστές να εναλλάσσονται πάνω στη σκηνή, φοβερή διάθεση και πάρα πολλά χαμόγελα. Αυτές είναι στιγμές που πραγματικά μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε αυτήν την μουσική. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι η Halloween στο March of Time και μένεις εδώ στο Red Metal Lab Before Midnight.

Καθόμαστε πάντα και συζητάμε μεταξύ μας ποιο από τα δύο Keeper of the Seven Keys των Halloween είναι το αγαπημένο μας, και τα δύο φυσικά είναι η απάντηση. Τα ακούμε σε ρί όλα αυτά τα χρόνια και τα απολαμβάνουμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τους Halloween στο March of Time. Αυτό ήταν το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε η ιστορική πλέον εμφάνισή του στο release πριν από μερικές μέρες, και συνεχίζουμε στον χώρο του ευρωπαϊκού power metal. Πάμε τώρα στους Stratovarius, ένα από τα κλασικά του τραγούδια. Το album λέγεται Visions, είναι το Kiss of Judas και μένεις εδώ στον Red 96,3. Χάκος Περβάνιδης στο μικρόφωνο.

Δεν ξέρω ποιο είναι το αγαπημένο άλμπουμ των Stratovarius. Αν πάντως έπρεπε να διαλέξουμε μια κορυφαία τριάδα, νομίζω πως θα ήταν το Dream Space, το Episode και το Visions, από το οποίο μόλις ακούσαμε το Kiss of Judas. Και ερχόμαστε στο σήμερα, παραμένοντας στον ευρύτερο χώρο του Power Metal. Είναι ένα αμερικάνικο συγκρότημα, το οποίο όμως έχει στενές επαφές με τον ευρωπαϊκό ήχο. Οι Camelot επιστρέφουν σε λίγες εβδομάδες με το νέο τους άλμπουμ, το οποίο ονομάζεται The Dark Asylum, και το πρώτο δείγμα που μας έδωσαν από εκεί είναι το Ashen World, με τη συμμετοχή της εξαιρετικής Ignacia Fernandez. Για πάμε να το ακούσουμε πάντα εδώ στον Red 96,3.

Αυτά λοιπόν με τους Camelot και το ολοκένουργιο Ascent World από το επερχόμενο Dark Asylum, και ας αλλάξουμε για λίγο κλίμα τώρα. Σήμερα έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού του Sam Neill, που άφησε το στίγμα του στον κινηματογράφο αλλά και την τηλεόραση για περισσότερες από 5 δεκαετίες. Οι περισσότεροι μάλλον τον θυμούνται ως Dr. Alan Grant στο Jurassic Park, αλλά ήταν φυσικά και το σπουδαίο εκείνο διπιάνο, όπως και το Event Horizon, ενώ και πιο πρόσφατα έχει εμφανιστεί μέχρι και στο Peaky Blinders. Για τους φίλους όμως του έτσι πιο σκοτεινού κινηματογράφου, θα μείνει για πάντα ως ο Damien Thorne από το Omen 3, το The Final Conflict, ένας χαρακτήρας που ενέπνευσε τους Avatars να γράψουν το Damien μέσα από το κλασικό Edge of Thorns.

Damien Savatage εδώ στον Red 96,3 από το σπουδαίο εκείνο άλμπουμ, το Edge of Thorns, το πρώτο με τον Zach Steven στη φωνή. Και πάμε τώρα στους Elysion, το νέο άλμπουμ των οποίων με τίτλο Identity έρχεται στις αρχές του Οκτώβρη, και από εκεί το πρώτο single είναι το Guardian Angel.

0: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Στέλνω στην Έστια και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.

0: αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Red Metal Before Midnight.
2: Red 96,3.
3: Red 96,3, Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, βράδυ Δευτέρας 13 του Ιούλη. Η ώρα είναι 11.30 περίπου, είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Μαζί κάθε Δευτέρα και κάθε Τετάρτη στις 11 ακούμε το heavy metal που αγαπάμε. Στη συνέχεια έχουμε το νέο single των Amon Amarth. Πιο μετά θα μιλήσουμε για τους Grand Magus και τους Reflection και άλλους. Αλλά προς το παρόν αυτή είναι η Rotting Christ στο Δαιμόνων Βρώσης.

The Monon Vroses, η Rotting Christ από το σπουδαίο, από το ανίκητο εκείνο άλλο άλμπουμ. Και μιας και πιάσαμε τα επικά, πάμε τώρα στους Άμον Άμαρθο που ανακοίνωσαν πως

νέο του άλμπουμ με τίτλο The All Father Awakens. Κυκλοφορεί στις αρχές του Οκτώβρη και ο τίτλος του ξέρεις μόνο τυχαίος δεν είναι All Father, για όσους δεν είναι έτσι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την σκανδιναβική μυθολογία, δεν είναι άλλος από τον Όντιν, τον πατέρα των θεών. Και το πρώτο σίγγλ του δίσκου παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για το πρώτο ακουστικό κομμάτι στην ιστορία του συγκροτήματος. Λοιπόν, αυτό ονομάζεται Up Half και το ακούμε τώρα εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.

Ουπ, Χαφλ, λοιπόν, αυτό είναι το νέο σίγγλ των Άμον Άμαρθ και έχει πλάκα, γιατί κάποιοι από τους παλιούς οπαδούς του συγκροτήματος πραγματικά απορούν, κυκλοφορούν με αυτό το γνωστό ερωτηματικό πάνω από το κεφάλι τους και αναρωτιούνται τι έπαθαν οι Άμον Άμαρθ. Σε κάποιους άλλους βέβαια άρεσε πάρα πολύ και το θεωρούν έτσι ως μια ιδιαίτερα προχωρημένη κίνηση από την πλευρά του συγκροτήματος. Και μιας και είμαστε τώρα στα της σκανδιναβικής μυθολογίας, αυτοί που έρχονται είναι οι Grand Magus και το Hammer of the North.

Hammer of the North ή Grand Magus στον Χαρέντε 96,3 και το Red Metal Lab Before Midnight Δευτέρα. Σήμερα 13 του Ιούλη και την Παρασκευή 17 του μήνα το χρηματοδοτικό ανοίγει και έχει μέσα 11.000 ευρώ τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να στείλεις τη λέξη WIN, WIN με SMS στο 19600 και να περιμένεις την Παρασκευή το απόγευμα γύρω στις 4 η ώρα την Μέρη να κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια να σου τηλεφωνήσει και αν συμβεί αυτό, κοίτα να απαντήσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Η Μέρη θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές. Απαντάς λοιπόν, της λες το σωστό ποσό 11.000 και αυτό γίνεται κατευθείαν να δικό σου. Το SMS έρχεται από την MediaTel και κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά ενώ η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Όλοι οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής είναι η ΕΠ και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση και προχωράμε στο απόψινο Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Reflection στο Lord of the Wind.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Red Metal. Before Midnight. Red 96,3.
4: Red 96,3, Red Metal Before Midnight, βράδυ Δευτέρας 13 Ιουλίου. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και μαζί Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε το metal που αγαπάμε. Αυτοί που προηγήθηκαν ήταν η Reflection με το Lord of the Wind, εξαιρετικό ελληνικό heavy metal από μία από τις πιο ιστορικές μπάντες του χώρου και που λες τις προηγούμενες ημέρες πληροφορηθήκαμε με λύπη τον θάνατο της Bonnie Tyler, η οποία μπορεί να μην άνοιγε ακριβώς τον δικό μας μουσικό κόσμο. Αλλά από την άλλη, γιατί όχι, η επιρροή της νομίζω πως έφτασε πολλές φορές μέχρι το heavy metal. Κομμάτια, ας πούμε, όπως το Holding Out for a Hero έχουν διασκευαστεί κατά κόρον, ενώ πριν από λίγο καιρό οι Doropes μαζί με τον Ένδοξο, μαζί με τον Rob Halford δηλαδή, είχαν παρουσιάσει την δική τους εκτέλεση στο All Time Classic, πιο κλασικό δεν γίνεται. Πώς να το κάνουμε, Total Eclipse of the Heart. Ας ακούσουμε την εκτέλεση αυτή τώρα εδώ στο Red Metal Before Midnight.

Λοιπόν, φίλοι μου καλοί, αυτή ήταν μια μεταλλική έτσι εκτέλεση του Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler από την φωνή της Doro Pes και του Rob Halford, φυσικά των Judas Priest, και δείτε τώρα πώς λειτουργούν οι συνειρμοί. Το Total Eclipse of the Heart είναι μια σύνθεση του σπουδαίου Jim Steinman, του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με τον Meatloaf, γράφοντας αριστουργήματα όπως το Bat Out of Hell και το I Do Anything About Love But I Won't Do That. Ο Steinman γενικώς είχε μια έτσι μοναδική αγάπη για τις μεγάλες, επικές, πομπόδεις κινηματογραφικές ενορχιστρώσεις, και που λες μέσα σε όλα ο Jim Steinman είχε συνεργαστεί και με τους Sisters of Mercy στο δεύτερό τους άλμπουμ, το Flatland, βάζοντας την υπογραφή του σε τραγούδια όπως το This Corrosion και το Dominion. Και σε εκείνον το δίσκο που λες υπήρχε και το Lucretia My Reflection, ένα κομμάτι που χρόνια αργότερα διασκεύασε ο World Dane στο πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, και έρχεται τώρα εδώ στον Red 96,3.

Αχ, αυτά παθαίνουν οι αυτοκρατορίες. Lucrecia, My Reflection, World Day αποδίδει το γνωστό τραγούδι των Sisters of Mercy με τον δικό του τρόπο. Γενικότερα, ο προφήτης είχε έτσι ένα χάρισμα να παίρνει τραγούδια άλλων και να τα κάνει να ακούγονται δικά του. Ποιος μπορεί άλλωστε να ξεχάσει την ανατριχιαστική πραγματικά εκτέλεση των Nevermore στο Sound of Silence. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τις άλλες διασκευές που έχει κάνει σε Judas Priest, σε Bauhaus, σε Doors, σε Simon & Garfunkel και σε τόσους ακόμα καλλιτέχνες που πάντα έτσι περνούσαν μέσα από το δικό του φίλτρο. Εδώ λοιπόν στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight, να σου θυμίσω πως όλες μας οι εκπομπές, όπως ακριβώς βγαίνουν στον αέρα, έτσι ανεβαίνουν σε μορφή podcast στο app του Red 96,3, όπου εκεί ακούς τις εκπομπές σε μορφή podcast όποτε και όταν θες. Και ας παραμείνουμε έτσι λίγο σε σκοτεινές goth διαδρομές. Αυτοί που έρχονται είναι οι Shadow Kings, είναι οι Paradise Lost στο The Last Time.

The Last Time λοιπόν από τους Paradise Lost και το μυθικό εκείνο Draconian Times Album, ένα δίσκο που βοήθησε όσο λίγοι πραγματικά να διαμορφωθεί ο ήχος του Goth Metal εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90, και αν μιλάμε για τους πρωτοπόρους του είδους, τώρα δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στους Moonspell, μιας και οι Πορτογάλοι εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες βρίσκονται και αυτοί στην πρώτη γραμμή του Gothic Metal, του Dark Metal, έτσι παραμένοντας πιστοί στην αισθητική τους, και το νέο τους άλμπουμ, το Far From God, είναι ένα πραγματικό γράμμα αγάπης στον ήχο αυτό. Πάμε να τους ακούσουμε στην σύνθεση που έχει το όνομα του δίσκου, Moonspell λοιπόν και Far From God.

God, λοιπόν, η Moonspell εδώ στο Red Metal Before Midnight. Είναι ο Χάκος Περβανίδης. Μαζί Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε το heavy metal που αγαπάμε παρέα, ανεβάζουμε την ένταση. Και πάμε τώρα στους Villagers of Ioannina City, το νέο άλμπουμ των οποίων με τίτλο Venceremos κυκλοφορεί στα μέσα του Σεπτέμβρη και λίγες μέρες μετά. Τα παιδιά θα ανέβουν στο θέατρο του Λυκαβητού για μια πραγματικά μεγάλη συναυλία. Πάμε να τους ακούσουμε στο πρώτο single από εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι πως περιμένουμε να μας δώσουν και ένα δεύτερο τραγούδι. Αχ, κάποια στιγμή σύντομα, αλλά προς το παρόν το Ghosts in the Sky είναι ένα τραγούδι που δεν σταματά να παίζει.

Ghosts in the Sky, λοιπόν, αυτό είναι το νέο single των Vic, των Villagers of Ioannina City. Το νέο τους άλμπουμ έρχεται στις αρχές του Σεπτέμβρη και αυτό είναι ένα τραγούδι έτσι που έχει προκαλέσει διάφορα σχόλια στο κοινό του συγκροτήματος. Άλλοι καλωσορίζουν με μεγάλη χαρά τη νέα αυτή κατεύθυνση του σχήματος. Άλλοι θεωρούν πως το συγκρότημα θα έπρεπε να επιμείνει στον ήχο αυτό με τις γνωστές έτσι υπηρώτικες αναφορές και τα πνευστά. Θα δούμε πως θα είναι και ο υπόλοιπος δίσκος. Και πάμε τώρα σε ένα σχήμα από την Ισπανία που έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον, λέγονται το Δωμάλ. Το νέο τους άλμπουμ είναι το Graveyards of Joy. Τους ακούμε στο Humanized Gods και είμαστε πάντα εδώ στον Red 96,3.

Humanized Gods, λοιπόν, αυτή είναι η Ισπανή Τόδομαλ, ένα συγκρότημα το οποίο ομολογώ πως προσωπικά το απολαμβάνω πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Έχουν τον δικό τους ήχο, την δική τους ατμόσφαιρα, στοιχεία από doom metal, από prog rock, από space rock. Νομίζω πως τα καταφέρουν μια χαρά οι Ισπανοί. Και λίγο πριν το απόψινό grand finale, πάμε στους Opeth και το Sorceress.

στο Sorceress εδώ στον Χαρέντε 96,3 και πάμε σιγά σιγά για τον άποψινο επίλογο για το σημερινό Grand Finale. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11, ακούμε το metal που αγαπάμε και οι τελευταίες νότες απόψε έρχονται από τους Rust Tears. Εμείς τα λέμε ξανά την Τετάρτη στις 11. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου γλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
5: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
6: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
0: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: It's Red, it's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτο βλατσί, αγιά σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Global Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζεις αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωχ, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. And the Grammy goes to Aerosmith.

0: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Στέλνω στην Έστια και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόβληση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
6: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.